0: ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Κόσμος.
4: It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy path.

And the skates on the pond, they spell out.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Κόσμος 93,6.

καταπληκτική κιθάρα του Άντι Μέολα. Έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 72 ετών αυτός ο φοβερός Αμερικανός κιθαρίστας της jazz, γνωστός βέβαια και στη jazz fusion, στη μουσική του κόσμου γενικότερα. Καλημέρα, είναι 6 και 5, είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου, είναι μια καυτή Τετάρτη, τουλάχιστον όπως μας ενημερώνει εδώ το μετεωρολογικό δελτίο. Θα τα πούμε σε λίγο, εμείς εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά, τα ξέρετε, τα λέμε πάντα στην αρχή, τους τρόπους επικοινωνίας δηλαδή, σε περίπτωση που θέλετε να πείτε κάτι, να προτείνετε, να πείτε μια καλημέρα. Έχουμε το Viber, στο οποίο θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Αν είστε τύπος έτσι του τηλεφώνου, εδώ χτυπάει μες στο στούντιο και μέσα από το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι, φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

δούμε λοιπόν τι λέει για το καιρό σήμερα. Και λέει πολλά. Ακραία ζέστη θα έχουμε σήμερα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες μέχρι 40 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο επίθεσης εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 νομούς. Οι συνθήκες θα είναι ακραίες. Έχουν ανοίξει και σήμερα οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Υπάρχει 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη που είναι το 1595. Υπάρχει υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών σήμερα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Έτσι, υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Επίσης, τι άλλο να σας πω, σήμερα ότι απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λουκοβιτού και Φινόπουλου. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε σε κάποιο από αυτούς τους δύο λόφους, να ξέρετε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σήμερα. Να δούμε πιο αναλυτικά τις θερμοκρασίες. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε ίσως τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά μόνο της Μακεδονίας και της Θράκης. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 39, στην Ήπειρο μέχρι 36, στην Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 43 βαθμούς, καθώς και στα κεντρικά ηπειρωτικά, στην Κρήτη μέχρι 40 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα η θερμοκρασία εκεί μέχρι 39 βαθμούς, από 28 μέχρι 39, στην Αττική όμως θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Γι' αυτό να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σήμερα. Καλό είναι αν δεν έχετε κάποια δουλειά έξω να μην βγείτε από το σπίτι, να προτιμήσετε να είστε έτσι δίπλα από τον ανεμιστήρα ή το air condition. Και δεν ξέρω για την παραλία, και εκεί θα κάνει ζέστη. Εγώ θα το απέφευγα σήμερα. Chris Rea on the beach, 14 λεπτά μετά τις 6. Πάντως αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 28 βαθμούς. Έχει και λίγο αεράκι εδώ στην Αγία Παρασκευή, οπότε μέχρι στιγμής είναι καλά τα πράγματα.

Πάμε να δούμε και το ημερολόγιο της ημέρας. Μερικά πραγματάκια που έγιναν σαν σήμερα 22 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1894 διεξάγεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων. Έγινε σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία και οι συμμετέχοντες διένυσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. 1991 συλλαμβάνεται ο κατασυρωή δολοφόνος που μάθαμε και από το Netflix που έκανε τη σειρά, ο κανίβαλος Τζέφρι Ντάμερ. Ήταν σήμερα επίσης το 1992, επίσης έχει γίνει σειρά, ο βασιλιάς της κοκαίνης, ο Πάμπλο Εσκομπάρ, δραπετεύει από την πολυτελή του φυλακή, φοβόμενος έκδοσή του στην Αμερική. Και σαν σήμερα το 2001 βγαίνει σε δημοπρασία ένα αντίγραφο του σήματος της Nike, το περίφημο Swoosh, έτσι λέγεται αυτό το σήμα της Nike, φιλοτεχνημένο από το δημιουργό του πρωτοτύπου, το Davidson, ο οποίος σχεδίασε το 1971 το περίφημο αυτό σήμα, το οποίο αν δεν το ξέρετε, το Nike σημαίνει, προέρχεται από την ελληνική λέξη νίκη, το Nike. Και τι άλλο, σαν σήμερα το 2024, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ένας Άγγλος τραγουδιστής, ένας γνωστός κυρίως ως ο νονός των βρετανικών blues, ο John Mayer. Φεύγει από τη ζωή 22 Ιουλίου 2024 μέσα από το θρυλικό του συγκρότημα John Mayer and the Blues Breakers, που ίδρυσε δεκαετία του 60. Ήταν μέντορας και ανέδειξε μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς της ροκ, όπως Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor. Εδώ John Mayer, A Hard Road.

0: 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

είδηση που διαβάσαμε χθες και μας στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν η είδηση θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, αυτού του συγγραφέα που έφυγε σε ηλικία 67 ετών. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο πολύ κόσμο άγγιξε το έργο, έχει αγγίξει το έργο του Σταμάτη, πόσοι πολύ στεναχωρηθήκαμε. Ήταν και απρόσμενο, εμείς δεν ξέραμε τι συνέβαινε στη ζωή του. Ένας φοβερός συγγραφέας, έχει εκδώσει συνολικά 34 βιβλία. Το έργο του, τον Μπαρ Φλομπέρ, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Για μένα είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά βιβλία που έχω διαβάσει. Μάλιστα είναι το βιβλίο που πάντα κάνω δώρο. Όταν είναι να κάνω δώρο ένα βιβλίο, λέω: έχετε διαβάσει τον Μπαρ Φλομπέρ? Όταν μου λένε όλοι, όχι, είναι ένα βιβλίο που όλοι πρέπει να έχουμε διαβάσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Βρήκα μία συνέντευξή του που θα ήθελα να διαβάσω, έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Ακολουθείτε, λέει, κάποιο πρόγραμμα στη ζωή σας? Λέει: προγραμματίζω μόνο την κάθε μέρα μου. Από τότε που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στη ζωή, εβόψα να κάνω μακρόπνοα σχέδια και αυτό ήταν απελευθερωτικό. Ο συγγραφέας με το έργο του κατακτά την αθανασία. Ουδής αθάνατος, απαντά ο Αλέξης Σταμάτης. Κατακτήσουμε πρώτα τη ζωή και μετά βλέπουμε για την αθανασία. Ήταν μια συνέντευξη που που είχε πάρει η Μία Κόλλια από το andro.gr. Και επίσης διάβασα στο Facebook, ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο site που είναι το site του βιβλιοπωλείου Μικρό Καράβι. Το Μικρό Καράβι βρίσκεται στα Χανιά, είναι υπαρκτό βιβλιοπωλείο, δημοσιεύει πάρα πολύ ωραία πράγματα κάθε μέρα που αφορούν την λογοτεχνία. Δημοσίευσε ένα απόσπασμα από κάτι που είχε δημοσιεύσει ο Αλέξης Σταμάτης και αυτό θα σας διαβάσω ένα μικρό μέρος του. Χρόνια αργότερα, λέει, το χωριό άδειασε, το ποτάμι έμεινε, τα δέντρα έμειναν, οι τάφοι επίσης. Μερικά σπίτια συνέχισαν να παραμένουν με ανοιχτά παράθυρα, παρότι μέσα δεν κατοικούσε πια κανείς. Και αυτό, αν με ρωτούσαν, είναι ο ακριβέστερος ορισμός της ψυχής. Ένα φωτισμένο δωμάτιο που εξακολουθεί να περιμένει εκείνους που έφυγαν.

Μιλώντας για συγγραφείς, σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε ακόμα, ο Τόμ Ρόμπινς. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932, αυτός ο Αμερικανός συγγραφέας. Έφυγε από τη ζωή πέρσι το 2025. Ένας συγγραφέας που νομίζω πολλοί έχουμε γνωρίσει, περισσότεροι, τουλάχιστον στα νεανικά μας χρόνια. Ένας συγγραφέας ο οποίος έγραφε μανιφέστα για την ελευθερία του πνεύματος, για την απόλαυση του έρωτα, για την απόρριψη των στεγανών και των σοβαροφανών. Είχε πει μάλιστα: η σοβαρότητα, λέει, είναι το καταφύγιο των ρηχών ανθρώπων. Το χιούμορ είναι η σοβαρότητα του μέλλοντος. Τα βιβλία του, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σίγουρα τα βιβλία του κάτι θα σας λένε. Ο Τρυποκάριδος, ακόμα και οι Καουμπόισες Μελαγχολούν, το Άρωμα του Ονείρου, που είναι και το δημοφιλέστερο βιβλίο του στην Ελλάδα. Ο Τόμ Ρόμπινς, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα 1932. Το ίδιο και ο Έντουαρντ Χόπερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1882, αυτός ο Αμερικανός ζωγράφος που τα έργα του απεικόνιζαν, αν θέλετε, τη μοναξιά, οι πινακές του, τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα από τα πιο διάσημα έργα του είναι το Nighthawks, ένα εμβληματικός πίνακας με έτσι ένα νυχτερινό καφέ και τρεις πελάτες. Σίγουρα τον έχετε δει κάπου. Και ήταν, δεν ήταν μουσικός Χόπερ, αλλά λάτρευε και τη jazz μουσική, τα retro musical. Πίστευε ότι η jazz και η φύση της jazz, που είναι αυτοσχεδιαστική, επηρέασαν τον τρόπο που δημιούργησε την ατμόσφαιρα μέσα από τους πίνακές του. Στα δικά μας τα μουσικά, Σάσα Ντιστέλ, Γάλλος τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2004, και εξαιρετικός κιθαρίστας και ηθοποιός. Ίσως πάλι το όνομα να σας λέει κάτι, Μεσιέ Κανιμπάλ, αυτό το τραγούδι σίγουρα σας λέει, είναι δικιά του επιτυχία, καθώς και μια διασκευή του Raindrops Keep Falling on My Head στα γαλλικά το 1970.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί θα παραμείνουν μεταξύ άλλων ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σκηνιά, καθώς και η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στην Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα εράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Η εράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά drones. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμόσει ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως εξυμποφόρα. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράλη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Προχθές χρόνια πολλά στον Ηλία τον Κούκο. Μετά ξεχάστηκα με στη μέρα, δεν τον πήρα τηλέφωνο γιατί είναι φίλος πάνω απ' όλα, εκτός από εξαιρετικός συνάδελφος. Καλημέρα Ηλία μου.
2: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε.
1: Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση καταρχήν λόγω του καιρού, αλλά είχαμε και μια είδηση το βράδυ η οποία μας ευνηδίασε όλους. Βρέθηκε ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος νεκρός μέσα στο γραφείο του.
2: Ναι, περί τις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 ενημερώθηκε η αστυνομία και πήγε ότι γνωστός ποινικολόγος ήταν νεκρός στο γραφείο του. Πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν τον χώρο, άρχισαν να πραγματοποιούν τη σχετική έρευνα και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει και τις έρευνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Κατερίνα. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή κάτω από ποιες συνθήκες εντοπίστηκε, εννοώ πώς ήταν ο γνωστός ποινικολόγος. Δεν έφερε κάποιο εμφανές τραύμα σε πρώτο χρόνο. Βέβαια θα μάθουμε περισσότερα από την νεκροψία, νεκροτομή. Όμως το ότι μας μεταφέρεται από πηγές ενημέρωσης ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας, χωρίς προς το παρόν να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Είναι γνωστός ποινικολόγος, έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει και τη δημοσιότητα, γνωστές υποθέσεις, και περιμένουμε μέσα στην ημέρα να μάθουμε περισσότερα τόσο για τις συνθήκες θανάτου, όσο και αν έχουμε κάτι νεότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, ανοίγουν ομόκεντροι κύκλοι, όπως λέμε, ερευνών από τους εγκληματολόγους, από τους θεωρητές της αστυνομίας, και αρχίζουν και κοιτάνε ανάλογα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες από αυτού πάντως.
1: Οι άνθρωποι είναι έμπειροι, θα ψάξουν κάθε στοιχείο, και πάντως από την πρώτη εικόνα τέλος πάντων που έχουν από χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα που βρέθηκε ο άνθρωπος νεκρός, είναι ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας.
2: Πράγματι.
1: Σήμερα λοιπόν ξημέρωσε η πιο δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε πολλές απαγορεύσεις.
2: Κοίταξε, είναι σε δύο επίπεδα είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα. Πρώτον, στις μετεωρολογικές συνθήκες, γιατί θα κάνει πολύ ζεστή, νομίζω θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι στην Αττική είμαστε σε red code, δηλαδή είμαστε στο κόκκινο για πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης εκτίμησης πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, και θα έλεγα αρκετές περιοχές στο πορτοκαλί και μεγάλο τμήμα της υπηρετικής χώρας στο κίτρινο. Ναι. Αν δει κάποιος το χάρτη, δηλαδή, Κατερίνα, το μόνο μπλε στην υπηρετική χώρα είναι στη Θράκη και σε νησιά του Αιγαίου. Ναι. Όλο το υπόλοιπο τμήμα είναι κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο. Το κόκκινο είναι κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος. Το πορτοκαλί, θυμίζω, πολύ υψηλός κίνδυνος. Το κίτρινο, υψηλός κίνδυνος για κλήρωση πυρκαγιάς. Τώρα έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, απαγορεύσεις σήμερα στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής είναι στο κόκκινο για κλήρωση πυρκαγιάς. Έχουμε απαγορεύσεις, δεν μπορούμε να πάμε στον Ημιτό, δεν μπορούμε να πάμε στο Σχοινιά. Ελεγχόμαστε και σε άλλα μέρη τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει πράσινο, άλση, αλσίλια και τα λοιπά. Ισχυρή έκκληση της πολιτικής προστασίας να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα.
1: Ναι, δεν είναι μέρα για δουλειές σήμερα. Ναι, δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι για καμία δραστηριότητα σε υπαίθριο χώρο που μπορεί να προκαλέσει το παραμικρό. Δουλειές, ψισταριές, μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, αποφεύγεται, εκτός ότι απαγορεύεται. Είναι και ισχυρή η έκκληση, είπα, την πολιτική προστασία να αντιληφθούμε κάποια πυρκαγιά, καπνό. Επικοινωνούμε άμεσα με το 191 ή φυσικά και με το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό τεχνικής ανάγκης. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, θα τα πείτε, τα έχετε πει.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται προσοχή, Κατερίνα. Αρκετή ζέστη όσο πάμε προς το μεσημέρι. δεν, αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είμαστε στον ήλιο. Επίσης να σημειώσω κλείνοντας, χωρίς να σου τρώω χρόνο, ότι απαγορεύεται σήμερα, είναι και σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας, απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες, δηλαδή από οι εργαζόμενοι, ο χρόνο, ότι απαγορεύεται σήμερα, είναι και σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας, απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες.

0: πόνωση.
1: Πρέπει να γίνονται διαλύματα, αν πρέπει να εργάζεσαι τουλάχιστον σε εξωτερικό χώρο και όχι τις θερμές ώρες της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, καλή
1: γιατί
0: καλή
1: και εσείς στο δρόμο είσαστε, να τα λέμε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζουμε το καλημέρα το στο Μίτσο στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή Βοΐου. Χθες 18 και σήμερα 20 βαθμοί. Εδώ λέει στο χωριό, έχει 4 χρόνια που ήρθε ένας επιχειρηματίας. Και πέραν του ότι γέμισε με πλαστικές καρέκλες όλη την πέτρινη πλατεία, άλλαξε το παραδοσιακό καφενείο, το έκανε γκουρμέ ρέστοραν. Όταν άνοιξε πρώτη φορά, πήγαν οι παππούδες για καφέ και τους έλεγε κράτηση κάνατε. Μέχρι και που ο Μπαρμπαργύρης του είπε. Κάτσε να δω. Άρα στο δικό μου του χωριό κράτηση θα κάνω. Καλά έκανε και το αυτό πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα που γιορτάζουν σήμερα τα 47 τους χρόνια γάμου. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε γεροί και να πορευόσαστε έτσι αγαπημένοι πάντα στη ζωή. Καλημέρα στον Στρατή. Του αρέσει πάρα πολύ από τη Λίμνο ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν λέμε το όνομα του γνωστού ποινικολόγου γιατί ακολουθούμε μέχρι να δημοσιοποιηθεί και επίσημα από τις αρχές να δοθούν στη δημοσιότητα και να το θέλει η οικογένειά του, δεν μπορούμε να το πούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματά σας. Α, όχι, ξέχασα την Άννα από το Αργοστόλι που έχει 27 βαθμούς και υγρασία. 28 βαθμούς βλέπω έχουμε στην Στυλίδα. Ωραία ξεκίνησατε κι εσείς. Και ο Παναγιώτης λέει Σέρες 20 βαθμούς. Έκανε χθες ένα καλό μπουρίνι και έτσι λίγο έριξε τη θερμοκρασία. Έκανε ένα διάλειμμα, μου λέει, αδειούλα 2 ημερών. Από τοξίνωση από εσάς. Πήγα για μπανάκι. Είμαι κατακόκκινος. Ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Δεν είναι να κάθεσαι καθόλου. Όχι, δεν πρέπει να κάθεσαι εκτεθειμένος. 2 ώρες λέει κάτω από την ομπρέλα κάθισε και έγινε κατακόκκινος. Πρέπει να προσέχετε.

0: Λοιπόν, χθες ξεκίνησε την πιλωτική του λειτουργία ένας συμμετοχικός χάρτης δροσιάς, έτσι λέγεται, το Cool Roots. Το οποίο αφορά το κέντρο της Αθήνας σε πρώτη φάση. Είναι μια πρωτοβουλία τρομερά καινοτόμα, το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους είσαστε και κυκλοφορείτε πεζοί στο κέντρο της Αθήνας να μπορείτε να σχεδιάζετε τις διαδρομές σας με βάση τη θερμική σας άνεση, δηλαδή να πηγαίνετε από τα πιο δροσερά σημεία της πόλης. Αυτό όμως, σε αυτό πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Δηλαδή, όπως έχεις το χάρτη, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα, και κινείσαι και βλέπεις ότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα ή ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο σημείο που είσαι και ενημερώνεις το χάρτη εσύ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες. Κάπως έτσι θα ενημερώνεται αυτός ο χάρτης δροσιάς, δηλαδή να λέτε που έχει μέρη με σκιά, που έχει με νερό, που έχει δημόσιες βρύσες, που μπορείς να κάνεις μία στάση και να καθίσεις να ξαποστάσεις λίγο. Λοιπόν, αυτός, για να το φτιάξουν αυτό το χάρτη, εργάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσά τους, γιατί είναι υπό την αιγίδα του ΜΕΤΕΟ. Είναι όμως και έχει την υποστήριξη του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, βοηθάει και ο ΑΣΑ. Και εμείς έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, που είναι διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Σερέτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξένεια.

0: Και για τα καλά σας λόγια, όντως είναι μια πρωτοβουλία η οποία προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη. Όλοι μας κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης, είτε με τα πόδια, είτε με ποδήλατο, είτε με το μετρό, είτε με το λεωφορείο, είτε και με αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε.
1: Αναπόφευκτα.
0: Ακόμα λοιπόν και να βγούμε από τον απόλυτο κλιματισμό, θα χρειαστεί να κάνουμε από λίγα μέχρι αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Μέσα σε μια πόλη η οποία δεν είναι πάντα φιλόξενη. Για να μην πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αφιλόξενη και ειδικά τις ημέρες του καύσωνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς, η τεχνολογία βοηθάει, αλλά ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας. Για παράδειγμα, περνούσα χθες από τη Μικράς Ασίας και θυμήθηκα ότι έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι σκιερό. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο κομμάτι εκείνο κοντά, γιατί να μην ξέρει ότι. Χωρίς να ξέρει το δρόμο ή τη γειτονιά, μπορεί να περάσει από εκεί αντίστοιχα από την Ξενοκράτους, αντίστοιχα από εδώ ή από εκεί. Ή ότι περνώντας από το τάδε δρομάκι, επειδή κοντά έχει ένα πάρκο, κατεβαίνει δροσερό αεράκι. Ή επειδή εκεί υπάρχει μια δημοτική βρύση, η οποία μάλιστα είναι βαλμένη και σε ένα βολικό σημείο, γιατί είναι μέσα στη σκιά. Δεν είναι ντάλα ήλιο όπως είναι στην Κοραή, με την παρά ήλιος και να κάθεσαι σαν να μαρτυράς εκεί πέρα. Αυτή η πληροφορία λοιπόν είναι εκεί για να έρθει να μας βοηθήσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχει δύο. Το ένα είναι η τεχνολογία, μια ιδέα πάνω στην οποία δουλέψαν εθελοντές από αρκετές οργανώσεις και στη συνέχεια είμαστε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να τις δώσουμε ζωή για να δούμε αν είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, κάτι το οποίο μας βολεύει. Και όλο αυτό ξεκινάει από μια πολύ βασική ιδέα. Ο καύσωνας πρέπει να είναι η καινούργια μας πραγματικότητα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ή θα μένουμε στο κλουβί μας και να περιμένουμε μέσα ένα κλιματιστικό πότε θα περάσει. Βλέποντας όμως όπως μας δείχνει και το μετεό και οι χάρτες και αυτό φαίνεται να είναι όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να προσαρμοστούμε στα καινούργια κλιματικά δεδομένα και σε μια πόλη η οποία δεν είναι φιλόξενη. Άρα θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτον να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο δροσερή, πώς μπορούμε να την κάνουμε να είναι πιο φιλόξενη για τον κόσμο, πώς μπορούμε οι ίδιοι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτήν την ιστορία, αντί απλώς να περιμένουμε ένα 112 να μας πει μείνε σπίτι σου, κλείσου, φύγε, απόφυγε, κάνε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι είναι συμμετοχικό. Δηλαδή ότι εγώ που ξέρω μία γωνιά, για παράδειγμα, κάπου στα Εξάρχεια, μπορώ να βάλω ένα πιν. Νομίζω με πίνς δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστά,
1: και να πω εδώ υπάρχει αυτό. Γιατί μπήκα λίγο και το χάζευα χτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σου δίνει και μια ικανοποίηση. Γιατί βοηθάς τους υπόλοιπους.
0: Τη γωνιά μου, είδα το σημείο που το έχω περάσει 300 φορές από την πλατεία Εξαρχείων, από την τάδε γωνία και όχι από την άλλη γωνία. Και το έδωσα αυτό, το μοιράστηκα, δεν το κράτησα, δεν είναι το μυστικό μου. Το μοιράστηκα με άλλο κόσμο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και αυτός, για να μην ταλαιπωριέται. Είναι πιλωτική εφαρμογή προφανώς, δηλαδή θα βρούμε όλοι τρόπους για να βελτιωθεί και να και τα λοιπά. Προφανώς θέλουμε να δούμε πώς θα πάει φέτος, πώς θα δοκιμαστεί, με την ελπίδα να γίνει κάτι πολύ πιο λειτουργικό, πολύ πιο ολοκληρωμένο, αλλά όπως λέτε πολύ σωστά, είμαστε εμείς πλέον. Είναι στα χέρια μας, εμάς των πολιτών, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να δώσουμε την πληροφορία, να μοιραστούμε, ώστε αυτό να γίνει κάτι δικό μας, διαδραστικό και ζωντανό.
1: Τώρα είπαμε η πιλωτική εφαρμογή. Όταν θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, τι παραπάνω θα μπορεί να έχει? Το έχετε οραματιστεί, το φτιάχνετε, το...
0: Δυστυχώς το όραμα πολλές φορές περιορίζεται ή ανοίγει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη, γιατί αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι σχεδόν μηδενικού μπάτζετ. Άρα θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Και επίσης το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, επειδή ακριβώς είναι πρωτοβουλία πολιτών, ανάλογα με τους πολίτες που θα εμπλακούν, μπορούν να γίνουν από θαύματα μέχρι επαναλήψεις πραγμάτων ήδη γνωστών. Δηλαδή μπορεί να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να στο κομμάτι της τεχνολογίας να βοηθήσουν στο να γίνει κάτι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύληπτο και με λιγότερο διοικητικό κόστος. Μπορεί να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα, μπορεί να προσθεθούν πληροφορίες και από άλλες γειτονιές. Αυτή η στιγμή περιορίζεται.
1: Να απλωθεί δηλαδή.
0: Ακριβώς. Γεωγραφικά θα μπορούσε να απλωθεί. Υπάρχουν σημεία της πόλης γύρω, γιατί πλέον η Αθήνα είναι ένα τεράστιο λεκανοπέδιο οικοδομημένο όλο. Δεν, δηλαδή τα διοικητικά όρια των Δήμων είναι τυπικά, δεν είναι ουσιαστικά για τον πολίτη ο οποίος περπατάει. Το αν πέρασε από το Γαλάτσι στο Δήμο, αν είναι στο Δήμο Αθηναίων ή στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ξέρω τι, του είναι παγερά διάφορο.
1: Σωστά, και ο χάρτης του λεκανοπεδίου ένας είναι τώρα, τι να λέμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα συνεχές πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο τον διακόπτει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες, σε τι βαθμό λεπτομέρειες μπορεί να χωθεί να μπει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μπει λεπτομέρεια και σε σχέση με την ώρα, γιατί η σκιά αλλάζει και τα λοιπά. Μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Το βασικό πάντως, η βασική ανάγκη πέρα από τους καύσωνες που είναι μια πραγματικότητα, ήταν οι πολίτες, να βοηθήσουμε τους πολίτες να μοιραστούμε μια θετική πληροφορία που λέει ότι ρε παιδί μου, από εδώ μπορεί να ταλαιπωριέσαι λιγότερο, ή από εκεί μπορεί να είναι ευχάριστα, ή εδώ έχει μια βρυσούλα, εδώ έχει μια σκιούλα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο παγκάκι σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτή την πληροφορία θέλαμε να μοιραστούμε, γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης και υποφέρουμε τις ημέρες αυτές.
1: Σωστά. Είναι το coolroots.gr που μπορείτε να μπείτε και να το χαζέψετε και να το δείτε, και αν σας αρέσει να περπατάτε και είσαστε εδώ στην Αθήνα, να το επεκτείνουμε και σε άλλες πόλεις όμως. Δηλαδή θα ήταν
0: μακάρι να είναι μια πρωτοβουλία την οποία αγκαλιάζουν οι πολίτες και αρχίζει και απλώνει, εξελίσσεται και γίνεται ακόμη καλύτερη. Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο, και όχι να καπαρώσουμε την ιδέα και να πούμε εδώ 4, 5, 10 εθελοντές ξεκίνησαν αυτό το κινητικό μας. Όχι, το ζητούμενο είναι αυτό να απλωθεί.
1: Ευχόμαστε να καλή επιτυχία.
0: Και να γεννήσει ενεργούς πολίτες.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
0: Που βοηθάει ένας τον άλλον.
1: Και να μάνε μας ακούνε και χωρίκοι να βοηθήσουν. Να χρηματοδοτήσουν.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για την πιλωτική εφαρμογή αυτού του χάρτη. Αναζητήστε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Cool Roots και σας δείχνει ποια είναι τα σημεία της δροσιάς σε πρώτο χρόνο. Τώρα το φτιάξανε μόνο για την Αθήνα. Παιδιά, μου στέλνετε το όνομα του ποινικολόγου. Το ξέρω εγώ το όνομα του ποινικολόγου. Απλά δεν μου επιτρέπει.

Ο Χρήστος λέει: τέτοιες μέρες σκέφτεσαι ότι σε άλλες χώρες ξυλώνουν άσφαλτο και τσιμέντο για να μειωθεί η θερμοκρασία, ενώ εμείς το αντίθετο. Π.χ. στη Δάφνη, στο παλιό εργοστάσιο της Πυρκάλ, θα μεταφέρουμε 10 υπουργεία αντί να κάνουμε πάρκο. Και να ξυλώσει την άσφαλτο δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα υλικά τα οποία να μειώνουν τη. Μακάρι να υπάρχουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν αντιλέγω εγώ. Πριν πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, θέλω να σας μεταφέρω μια ιστορία, έτσι λίγο γιατί, για να δροσιστούμε λίγο, όχι για κανένα λόγο, που άκουσα να λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Βγήκαν λοιπόν δύο νέα παιδιά ραντεβού, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και πήγαν, τέλος πάντων, ήπιαν το ποτό τους και τα λοιπά. Στο τέλος του ραντεβού είπε, λέει, ο νεαρός στην κοπέλα, θέλεις να πάμε σπίτι μου? Του είπε ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχαν γνωριστεί, αν ήταν πρώτο, δεύτερο ραντεβού, δεν το γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα σας λέω, μου το είπαν αυτό. Και λέει, πήγανε, λέει, στο σπίτι, και με το που μπήκανε μέσα, η κοπέλα άρχισε να μιλάει στα έπιπλα. Γεια σου καναπέ, τι κάνεις κρίνιο, τα χάιδευε, λέει, και όλα στα έπιπλα. Γεια σου πολυθρονίτσα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι τραπέζι. Τώρα, ή τον τρόλαρε, ή έχει κόψει καπίστρι, παιδιά, συγγνώμη που το λέω έτσι.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το μαγνήτη, το συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ πώς λέγεται το μαγνήτη, δεν θα το πω, δεν μου επιτρέπετε. Αλλά μερικές φορές αισθάνομαι ότι τον έχω κι εγώ. Η αλήθεια είναι. Όχι στο θέμα των ραντεβού, γενικότερα.

Μία επίσης ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία θα σας πω αργότερα όταν θα επιστρέψουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στο τύπλο των ειδήσεων σε λίγο. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, παιδιά. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Και φταίνε τα smartphones και τα social media. Από ξενωνόμαστε. Το καταλαβαίνετε. Βρε Παναγιώτη, μπορεί να προετοιμαζόταν λίγο για να μιλήσει αργότερα στο κρεβάτι. Μην μιλά στο έπιπλο, στον άνθρωπο βέβαια μιλήσεις. Για όνομα του Θεού. Στα όριστα άγρια βουνά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε μουσικά στους τίτλους με τον φίλο μου το Σιλ. Και αυτός υπήρχε διάσταση απόψεων, αν άρεσε ή δεν άρεσε. Με να μ' άρεσε ο Σιλ.

0: αφιέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Earth News Radio 105.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και θα σας ταξιδέψουμε τώρα. Θα πάμε στην Ιταλία, η οποία μας έχει τροφοδοτήσει με πολλές ειδήσεις τελευταία. Για λίγο έλειψε ο Κρίστιαν για να ξεκουραστεί λίγο, ο Κρίστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, η επικαιρότητα και στην Ιταλία βρίθη ειδήσεων και με ειδήσεων που προκαλούν και εντύπωση πολλές από αυτές. Καλημέρα, Κρίστιαν.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Το ένα θέμα που κυριαρχεί νομίζω πάρα πολύ στην Ιταλία είναι αυτή η υπόθεση με τον Κοσματοπόλη, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης 14 ετών για το φόνο δύο ληστών. Είχε γίνει ένοπλη ληστεία στο μαγαζί του και πήρε θέση.
1: Σωστά.
0: Και η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο. Στις 28 Απριλίου του 2021, ένας κοσμηματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πολλωστή φορά θύμα ληστείας στο κατάστημά του στο χωριό Τζενσάνε Καβού στο Πεδεμόντιο. Τώρα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι αποκαλυπτικό και πόσο μάλλον ξεκάθαρο της υπόθεσης, το οποίο δείχνει πως έπεσε με θύμα ληστείας, ήταν εκεί με τη σύντροφό του και την κόρη του, με τη σύζυγό του μάλλον. Έδεσαν χειροπόδα, έδεσαν στα χέρια μάλλον την κόρη του και στη συνέχεια, αφού οι ληστές τον υποχρέωσαν να τον ανάγκασαν μάλλον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να πάρουν κοσμήματα και ελία ήταν ύψος περίπου 68.000 ευρώ, οι δύο ληστές και ο οδηγός που είχαν μπει στο κατάστημα βγήκανε από την πίσω πόρτα και πήγανε προς το όχημα. Ο κοσμηματοπόλης, αφού οι ληστές βγήκανε, άνοιξε ένα συρτάρι, πήρε ένα περίστροφο, κυνήγησε τους τρεις ληστές, τους πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε ύστερα από ουσιαστικά μία μικρή καταδίωξη δύο από τους τρεις. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε ουσιαστικά σε 14 χρόνια μάλλον και 9 μήνες κάθειρξης συν αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με θεματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις αρχές δεν πρόκειτο για αυτοάμυνα αλλά για εκτέλεση. Αυτό το πράγμα, αυτή η είδηση
0: δίχασε
1: την Ιταλία στα δύο. Ξεκάθαρα, γιατί δίχασε την Ιταλία, την χώρισε σε δύο μέρη. Από τη μία αυτή που τον θεωρούν δολοφόνο και εκτελεστή, εφόσον ο φόβος και πόσο μάλλον η απειλή για τη ζωή του και της του ιδίου και της οικογένειάς του είχε τελειώσει πλέον, γιατί οι ληστές είχαν φύγει, και από την άλλη αυτοί που λένε πως αρκετά είναι αρκετά, δεν μπορείς να μπει στη ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μόλις υποστεί από πολλωστή φορά ληστεία, πόσο μάλλον ένας κοσμηματοπόλης ηλικιωμένος ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Και μέσα σε αυτό πρέπει να τονίσουμε πως 20 περίπου χρόνια νωρίτερα ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης, στον ίδιο το κοσμηματοπόλη μάλλον είχαν αποσύρει την άδεια όπλο κατοχής, γιατί ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το περίστροφο για να πάει στο σπίτι του πρώην, της πρώην σχέσης της κόρης του, και είχε απειλήσει και αυτό το παιδί αλλά και την οικογένειά τους. Οπότε του απέσυραν την άδεια προκατοχής και φαίνεται μάλιστα πως αυτό το περίστροφο το οποίο χρησιμοποίησε για να σκοτώσει δύο από τους τρεις ληστές ουσιαστικά τον κατήχε παράνομα. Οπότε συσσωρεύτηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες και στην Ιταλία υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και μια δυνατή τοποθέτηση και από πλευράς της πολιτικής ζωής του τόπου, που υπάρχει ουσιαστικά η κέντρο δεξιά, η οποία περίπου σύσσωμη, θα μπορούσα να σας πω, μπαίνει μέσα και αναρωτιέται ποιος μπορεί να κρίνει τελικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος πλέον μπαίνει σε ένα πλαίσιο ουσιαστικά σχεδόν μη λογικό πλέον, το οποίο είναι αυτοάμυνας από τη μία αλλά από την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόλις δεχτεί μία ληστεία. Και έτσι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Για παράδειγμα, ο Ματέο Σαλβίνη της Λέγκα φαίνεται πως σκέφτεται πολύ σοβαρά την ιδέα να τον κατεβάσει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιο.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, το οποίο μάλιστα έχει και ένα προηγούμενο από την άλλη μεριά. πολιτικά μιλώντας, γιατί το κόμμα EVS, το οποίο είναι η συμμαχία αριστερών της Ιταλίας, πριν από μερικά χρόνια, θα θυμάστε πως είχαμε στην Ιταλία την περίπτωση της λεγόμενης αλυσοδέσμιας, που ήταν μια ακτιβίστρια της αριστερής ακτιβίστρια, η οποία στη Βουδαπέστη είχε συμμετάσχει σε κάποια επεισόδια κατά ακροδεξιών
0: στοιχείων. Το θυμάμαι, ναι.
1: Και η οποία ουσιαστικά ήταν στις λεγόμενες φυλακές του Ορμπάν. Για να την σώσουν λοιπόν, την είχαν κατεβάσει σαν υποψήφια ευρωβουλευτή και εξελέγει και βρίσκεται ως Ιταλίδα ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτό το σκεφτικό από τη Λέγα. Όμως για να κατεβάσουν αυτόν τον άνθρωπο και με μια τέτοια καταδίκη στην Ιταλία, το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Οπότε υπάρχει και μια άλλη συζήτηση μέσα σε αυτό, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια μιας εκτενέστερης συζήτησης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Ιταλική κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Τώρα, η παρέμβαση της Μελώνη και του Υπουργού Δικαιοσύνης για να δοθεί χάρη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να προχωρήσει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η Μελώνη?
1: Αυτή τη στιγμή γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός και αν ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινήσει με τη διαδικασία χάριτος για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται πως ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο την περασμένη εβδομάδα είχε ξεκινήσει ο ίδιος μια πρωτοβουλία για να μπορέσει να προχωρήσει προς την χάρη. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον κάλεσε η ίδια Προεδρία της Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχουν όρια του Υπουργού και του Υπουργείου, και πέρα από αυτά τα όρια υπάρχουν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια κίνηση η οποία ο ίδιος ο Υπουργός της Δικαιοσύνης γνώριζε πως θα γινόταν ούτως ή άλλως, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και λόγο για ιταλική προπαγάνδα ιταλικής κεντροδεξιάς, πως μάλλον σε μια στιγμή όπου η ιταλική κεντροδεξιά αντιμετωπίζει μια κρίση εσωτερική περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο η συζήτηση είναι εκτενέστερη, θα έλεγα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Τώρα, μάθαμε χθες ότι κυκλοφορούσαν κάποιες ψηφιακές φόρμες που ζητούσαν από τους πολίτες να καταγγέλουν να λένε, ξέρω εγώ, στην περιοχή μου έχει Ισραηλινούς πολίτες, έχει Ιταλούς Εβραίους, στο ξενοδοχείο τάδε μένουν 5 Ιταλοί Εβραίοι. Αυτό το πράγμα το κατήγγειλε ο πρόεδρος Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Από πού εκπορεύεται αυτό τώρα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα τριχιαστικό και μας φέρνει πίσω σε πολύ κατάμαυρα χρόνια τα οποία ζήσαμε πριν από περίπου έναν αιώνα, και που δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αυτές είναι εμέσως πριν σαφώς λίστες απαγόρευσης, έτσι. Είναι οι λίστες οι οποίες θυμόμαστε πως ουσιαστικά έλεγαν μακριά οι Εβραίοι και τα σκυλιά από τα καταστήματα. Και αυτό το πράγμα ακριβώς είναι κάτι το ανατριχιαστικό και κάτι το οποίο μας δείχνει πως πράγματι υπάρχει ένα αντισημιτικό κίνημα το οποίο κινείται, και πρέπει να τονίσουμε επίσης πως αυτές οι φόρμες ουσιαστικά ήταν ένα σύνδεσμος το οποίο κυκλοφορούσε μέσα σε διάφορα chat, και μέσα σε αυτό το σύνδεσμο ουσιαστικά ξεκινούσε μια διαδικτυακή εκστρατεία καταγγελιών για να γίνει μια καταγραφή της παρουσίας Ισραηλινών ή Εβραίων πολιτών σε ξενοδοχεία, είτε οι οποίοι είχαν καταστήματα, τουριστικά πλαίσια που σύχναζαν γενικότερα Ισραηλινοί, για να μπορέσουν να δείξουν ουσιαστικά μέσα στο χάρτη που συχνάζουν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τελικός σκοπός, αλλά το θέμα πως υπάρχει μια λίστα απαγόρευσης γενικότερα, η οποία γίνεται μέσω database, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή μέσω λίστων δεδομένων, Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο φοβίζει. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, πριν από δύο μέρες περίπου, μίλησε και ένας Ιταλός γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Γκρατσιάνο Ντελ Ρίο, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός στην Ιταλία. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σχετικά με όλο το κίνημα το αντισημιτικό. Κίνημα, το αντισημιτισμού, συγγνώμη, που υπάρχει στη χώρα, αλλά και πιο εκτενέστερα. Και μάλιστα υπενθυμήθηκε πως στα τέλη Μαρτίου η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε ένα κείμενο σύμφωνα με αναφορά στον ορισμό της λεγόμενης Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Τώρα τι γίνεται, υπήρξε μια αποχή από το Δημοκρατικό Κόμμα για διάφορους λόγους, όμως αυτοί που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου, μεταξύ αυτών ήταν και αυτός ο γερουσιαστής, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε το ότι μιλάμε για ένα κίνημα αυτό της λίστας που μόλις είπαμε, της λίστας απαγόρευσης, το οποίο μας θυμίζει τα παλιότερα χρόνια όπου ξεκινούσαμε με λίστες και βγαίναμε πλέον στους φιλετικούς νόμους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τρομάζει, και μάλιστα πρέπει να πούμε πως υπήρξαν και διάφορα επεισόδια τα οποία έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, τα οποία ήταν σκόρπια σε καταστήματα, για παράδειγμα όταν έρχονταν Ισραηλινοί πελάτες. Υπήρξαν διάφοροι καταστηματάρχες, διάφοροι σερβιτόροι, οι οποίοι ουσιαστικά είτε τους εξέβριζαν, είτε αρνόντουσαν να τους σερβίρουν, είτε τους έδιωχναν κυριολεκτικά από το κατάστημα. Και στις αρχές της χρονιάς υπήρχε μια υπόθεση στο Στούνι, σε ένα τουριστικό θέρετρο της Απουλίας, όπου ουσιαστικά ακτιβιστές εξαπέλυσαν επίθεση κατά τουριστών με Ισραηλινή προέλευση, γιατί τους κατηγορούσαν ότι ουσιαστικά πίσω από την παρουσία τους υπήρχε μια Ισραηλινή αποικιοκρατία στην εν λόγω περιοχή.
0: Ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Και με σταθερά βήματα και πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί το πράγμα έχει αρκετά. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πλέον. Και είναι κάτι το οποίο βγαίνει κατά καιρούς προς τα έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κίνημα είναι αρκετά σημαντικό. Και εξού και ο φόβος του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, του κ. Μεγνάγη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανού μου, για αυτά που μας μετέφερες από τη γειτονική μας Ιταλία. Σου στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μας από την καυτή Αθήνα, καυτή όμως, στην κυριολεξία, αλλά το περάσατε κι εσείς αυτό.
1: Το περάσαμε κι εμείς. Πιστεύω πως είναι το τρίτο κύμα καύσωνα, το οποίο έχει την ουρά του και πλέον κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα. Οπότε συμφωνώ. Το περάσαμε κι εμείς και ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο Χριστιανός Μαυρής, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Θέλω να πω το εξής. Το περιέγραψε και ο Χριστιανός αυτό. Είπε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάει και είχε απειλήσει με όπλο τον φίλο της κόρης του. Του είχαν πάρει την άδεια οπλοφορίας, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να το κατέχει το όπλο. Δεν είναι. Είναι μια πολύ μπερδευμένη περίπτωση. Απλά έχει προκαλέσει ένα debate στην Ιταλία, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε πέσει θύμα πολλές φορές, αλλά και το να οπλοφορείς και να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου δεν είναι θέμα και αυτό, δεν είναι τώρα κανονικό, μην το λέμε, μην το συζητάμε. Εμένα προσωπικά τα όπλα από θέση με τρομάζουν, όποια μορφή κι αν έχουν, τα αποστρέφομαι, δηλαδή

Για τον Έρος Ραματσότη δεν υπάρχει debate. Είναι κούκλος, είναι όμορφος και θέλουμε να μας τραγουδάει. Είναι τραγουδιστής του έρωτα. Το λέει και το όνομά του. Που λέτε, η Ευρώπη μας θεωρείται η πιο φιλική ήπειρος για τους γυμνιστές. Για τους γυμνιστές. Σε Δανία, Σουηδία, ο γυμνισμός επιτρέπεται σχεδόν σε όλες τις παραλίες. Η Γερμανία διαθέτει οργανωμένες ζώνες, όχι μόνο σε παραλίες, αλλά και σε δημόσια πάρκα. Στην Ιταλία επιτρέπεται σε επίσημα αναγνωρισμένες παραλίες. Γερμανοί και Αυστριακοί επισκέπτονται συχνότερα παραλίες γυμνιστών με ποσοστό 28%. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω από ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μαρίας Φιλιοπούλου από τον Ελεύθερο Τύπο. Όμως ο γυμνισμός υποχωρεί, σου λέει. Υποχωρεί πάρα πολύ. Το κίνημα ξεθοριάζει των γυμνιστών. Οι νέοι του γυρνούν την πλάτη. Γιατί παλιά δεν φοβόσουν όταν θα πας σε μια παραλία να κάνεις γυμνισμό ότι θα σηκώσει ο άλλος το κινητό και θα σε τραβήξει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει με αυτή τη φωτογραφία ή με αυτό το βίντεο. Και τώρα σου λέει κάτσε να φύλαγε τα ρούχα σου. Γι' αυτό τα φυλάνε τα ρούχα τους τώρα, καταλάβατε.

Οι ρίζες, σου λέει, του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία μέσα από το κίνημα επιστροφής στη φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στη βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια συγκριτικής ιστορίας του πολιτισμού και κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, η Μάρεν Μέριγκ. Και έχουν γίνει διάφορες επιστημονικές έρευνες που λένε ότι όταν έχεις όλο σου το σώμα εκτεθειμένο στον ήλιο και στο νερό, βελτιώνει την σωματική και ψυχική υγεία. Με τα χρόνια, όπως περνούσαν τα χρόνια, αυτό έγινε και σύμβολο προσωπικής ελευθερίας. Ήτανε και αισθανόντουσαν πιο ελεύθεροι άνθρωποι. Μετά τους περιόρισαν σε οργανωμένους χώρους τους γυμνιστές, γιατί ήταν παντού ελεύθερο κάποτε. Και τώρα η Γερμανική Ομοσπονδία Γυμνισμού εκπροσωπεί 120 συλλόγους και αριθμούσε 65.000 μέλη πριν από 25 χρόνια, και πλέον έχουν μείνει μισή.

αν και κάποια τραγούδια τώρα, αυτό που ακούω τώρα, τον R.E.M. ας πούμε για παράδειγμα, σου θυμίζουν κάποια πράγματα σε κάθε άνθρωπο. Κάποια τραγούδια μπορεί να του θυμίζουν. Εμένα μου θυμίζει, ας πούμε, ένα καλοκαίρι. Τώρα που δεν θυμάμαι και ποια χρονιά να ήταν. Πρέπει να ήταν του 1991. Τόσο παλιά είμαι. Σοκάρομαι και εγώ με το ακούω. Στην Αλόνισο. Καλημέρα μου στο όμορφο νησί των Σποράδων, στην Αλόνισο, πανέμορφο μέρος με υπέροχα νερά, πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία είχαμε περάσει τότε. Είχε μία δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι. Η Κατερίνα Σερέτη θυμάται. Λοιπόν, είχε μια δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι και το θεωρούσαμε πολύ μεγάλο γεγονός, ας πούμε. Και είχε και έναρξη το πρόγραμμα, όπως είχε παλιά που κάνανε έναρξη το πρόγραμμα. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς τα νιάνιαρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πολύ όμορφα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και σήμερα, όπως ήταν και χθες, τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζω είναι ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε άλλες εποχές. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω επίσης. Η ανηφόρα του Καρέα είναι εξαιρετική. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο εκεί πηγαίνοντας να μπείτε προς Πειραιά, γιατί πάτε να πάρετε τα πλοία να φύγετε για διακοπές, και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εκεί δηλαδή έχει περισσότερη κίνηση, μόνο προς Πειραιά. Κατά τα λοιπά και το κέντρο μια χαρά το βλέπω. Και την άνοδο της Συγκρού, εκεί στο Νέο Κόσμο που συνήθως πίζει, είναι πάρα πολύ καλή. Και η Ηλιουπόλεως είναι εξαιρετική. Μέχρι και η Φιλολάου είναι καλή σήμερα. Δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, επίτηδες το κάνετε τώρα και βάζετε Simply Red και R.E.M. και τέτοια, για να θυμηθώ τα παλιά και να με πιάσει ψυχή μου. Τότε που ζούσαμε, που λέω εγώ. Έτσι, καταλάβατε.

Η Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο φορτωμένη κίνηση. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει. Είναι και τα έργα που γίνονται εκεί και σας ταλαιπωρούν, αλλά μετά θα έχετε το fly over και θα είσαστε over excited με όλο αυτό που θα συμβαίνει. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα δώσει ανάσα στην πόλη αυτό το έργο. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι δεν υπάρχει κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Τσιμισκή είναι καλή, η Εγνατία είναι καλή. Η Νίκης δεν το συζητώ. Να είμαστε τώρα στη Νίκης, ρε Παπακύριτση, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τον καφέ μας, να πάρουμε τα πρωινά μας.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετά υγρά σήμερα, να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, αν δεν είναι απαραίτητο, να περάσει αυτή η μέρα να πάει στο καλό, να έρθει η αυριανή, να πέσει η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο, να αισθανθούμε το κανονικό καλοκαίρι που είχαμε πριν από δύο μέρες, που ήταν πολύ όμορφα. Να μείνετε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση είναι διαρκής. Στέλνω την καλημέρα μου και στο Σίμω. Ναι, τι θυμάμαι πρωί-πρωί, ναι, δικός μου είναι και ο Σίμος. Λοιπόν, να μείνετε εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8 που συνεχίζεται η ενημέρωση αδιάκοπα. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Γεια σας.

0: 95,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατοί άνεμοι και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρυπτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Αδουλτιδίσον από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Τα αίτια του απίστευτου ναυτικού ατυχήματος που συνέβη το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά με τη σύγκρουση του επιβατικού οχηματαγωγού Έλληρος και του ρορό Cargo Ιωσήφ Κέι διερευνά η Λιμενική Αρχή Χανίων υπό το πρίσμα της απόλυτης διασφάλισης στήρησης των κανόνων ασφάλειας ναυπηγίας. Όπως προβλέπεται η σχετική διαδικασία, έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της Οικίας Αγγελικής Αρχής. Από το Κεντρικό Λιμενικό Χανίων που δημιουργεί την προανάκριση έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρήπανση. Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και ναυσιπλοείας, υπαρχηγός αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Άγιο είχε ένας 65χρονος τουρίστας, ο οποίος βρέθηκε ακινητοποιημένος μέσα στον αποδογυρισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε στην τουριστική περιοχή Καλαθά στο Δήμο Χανίων εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, ο 65χρονος φέρεται να προσέκουσε σε σταθμευμένο όχημα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και τροχιά αλλά και ασθενοφόρο του ΚΑΒ. Πάντως ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Σοκ υπέστη και ζευγάρι τουριστών αφού το ατύχημα έγινε τη στιγμή που ο νεαρός έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του στην παραλία. Την ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών θεματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης στις περιφερειακές ανώδεις Ηρακλείου και Χανίων έως στις 3 Αυγούστου ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά χωρίς την υποχρέωση του πολίτη στην αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία κτηματογράφησης. Κλειστό παραμένει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς για τους επισκέπτες και από τις 2 Ισόβουστου, όπως ανακοίνωσε ο ΦΠΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη των καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες. Συναγερμό σήμερα χθες εξάλλου στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς 2 επισκέπτες υπέστησαν λιποθυμικά επεισόδια εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κρήτη. Πρόκειται για μια γυναίκα 55 περίπου ετών, η οποία αισθάνθηκε έντονη διαθεσία και λιποθύμησε. Και ένας ακόμα ηλικιωμένος άνδρας που και οι δυο μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλη νοσοκομείο. Έπειτα από επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακτόρων από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα, προκειμένου να προστατευθούν επισκέπτες και εργαζόμενοι. Σε άλλα περιστατικά κατάσβεση φωτιάς κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Τρίτη σε όλη την Κρήτη. Τα πιο σημαντικά το μεσημέρι πολύ κοντά στα Βορείς για Ηρακλείου, όπου φωτιά σε χαράδρα προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών, ενώ ξέπεμψε και το 112 για την εγρήγορση των περιοίκων. 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων επιχείρησαν στο σημείο, καθώς και τα 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα για τον γρηγορότερο έλεγχο της φωτιάς, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα. Ώρες αργότερα η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή του χωριού Χόνδρος του Δήμου Βιάνου προκαλώντας νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 6 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες η άμεση επέμβασή τους συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς αποτρέποντας τα χειρότερα. Ένας 37χρονος Βρετανός κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία στην Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας φέρεται να χτύπησε 36χρονο σύντροφό του το πρωί της Κυριακής. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.

Κατέπεσε στο δόστρωμο κατά την έξοδο οχήματος από τη Μαρίνα Ρεθύμνου, μου οδηγό ένα 49χρονο λοδαπό, χωρίς να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων. Αποτέλεσμα της πτώσης του δικύκλου ήταν ο τραυματισμός του 78χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Αλλεπάλληλες αφήξεις μεταναστών καταγράφηκαν χθες στα νότια της Κρήτης με συνολικά 130 άτομα να εντοπίζονται σε τρεις διαφορετικές λέμβους. 70 μετανάστες εντόπισαν ντρόουν της Frontex στα νότια της Ιεράπετρας αργά το απόγευμα της Τρίτης. 34 άτομα διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή περίπου 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων λίγο νωρίτερα. Μία λέμβο ακόμη είχαν εντοπίσει οι αρχές στην ίδια θαλάσσια περιοχή στα νότια του Ηρακλείου με 36 άτομα να διασώζονται τις πρωινές ώρες. Νωρίς το πρωί εχθές ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του παλιού κτηρίου του ΙΚΑ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νεάρχου και Σολομού στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Ο προϋπολογισμός του έργου κατεδάφισης του πρώην ΙΚΑ στα Χανιά έρχεται στα 665.000 ευρώ με ΦΠΑ. Στα 9.523.805,61 ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική χρηματοδότηση για 16 έργα αγροτικής οδοποίησης στη περιφερειακή Ερώτα Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου που εξέφρασε Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο νέος πίνακας εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης 290 προσφυγών που είχαν υποβληθεί από δυνητικούς δικαιούχους στη συνέχεια του προσωρινού πίνακα της 18ης Μαΐου. Με τα νέα δεδομένα, στον επικαιροποιημένο πίνακα περιλαμβάνονται συνολικά 16 έργα στους Δήμους Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Μαρίου και Αναγίων. Εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Σφακίων για βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική και αναπτυσσόμενων περιοχών εντός ανατασμών στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελου από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Λόγω της διατήρησης των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στο Ρέθυμνο και σήμερα, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ανακοίνωσε ότι θα τεθεί προς χρήση κλιματιζόμενη κεντρική αίθουσα του κεντρικού ΚΑΠΗ στην οδό Μωάτσου 2. Θα είναι διαθέσιμη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Επίσης, λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι και σήμερα Τετάρτη θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό οι εξής κλιματιζόμενοι χώροι: το Κεντρικό Δημαρχείο, η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 7.30 το πρωί έως 7.30 το απόγευμα, όλα τα ΚΑΠΗ από τις 7.30 έως τις 3.30 και το Καταφύγιο Αστέγων από τις 9 το πρωί έως 8 το βράδυ. Τέλος, στο Λασίθι, ανοιχτή λόγω καύσωνα, είναι και οι κλιματιζόμενοι χώροι του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Ολοκληρώθηκαν στην περιφέρεια Κρήτης εργασίες συναρκτήρια συνάντησης της πολιτιστικής διαδρομής της Ελιάς Ελέα Ρουτ, μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την υποβολή της υποψηφιότητας για πιστοποίηση το 2027. Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι κορυφαίων οργανισμών και δεσμών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Τουρκία και τον Λίβανο. Σημαντική αναγνώριση για την καινοτομία, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τον θετικό κοινωνικό της αντίκτυπο απέσπασε ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος ΖΟΗ της περιφέρειας Κρήτης. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ ενισχυμένοι από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρίτια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν.

Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, καλημέρα από την εκπομπή. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Και όχι μόνο, πάντα κάτι τρέχει παντού. Εδώ είμαστε, ΕΡΤ Ηρακλείου Ορτχανίων, ΕΡΤ Κρήτης. Στο Ηράκλειο από τις 97,5 και τις 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Στα Χανιά από τις 104, 100,6 στα FM, από τους 1512 μεγάκυκλους στα μεσαία δηλαδή, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο όλοι μαζί και από το διαδίκτυο www.rteco.gr. Μάνος Παπαδάκης στα πλήκτρα των ήχων, στην ηλεκτρονική επεξεργασία το ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στα μουσικά ακούσματα. Στέλνουμε την αγάπη μας στην απούσα σήμερα Μαρίνα Μαδακάκη, τη φίλη, συνάδελφο και συμπαρουσιάστρια που θα είναι μαζί μας αύριο πρώτο Θεός. Και βεβαίως το κλίμα έντασης που κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή κάθε άλλο παρά παρηγορεί και καθησυχάζει. Υπάρχει μια εκ νέου ανησυχία. Εγώ δεν θα πω ανησυχία των αγορών, γιατί ποιος νοιάζεται για τις αγορές. Οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου είναι ορατές στις κοινωνίες της Ευρώπης, στις κοινωνίες όλου του κόσμου, ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Ανησυχία και στο κτηνοτροφικό κόσμο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αγωνιούν, η παραγωγή αγωνιούν, σοβαρά τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, ενώ ασφικτιά το κτηματολόγιο παρά την πολύ ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε σε Χανιά και Ηράκλειο. Δηλαδή αντί για τις 27 Ιουλίου που ελήγει η υποβολή των αναστάσεων, πάμε 3 Αυγούστου, περίπου μια εβδομάδα παράταση, αντί τους 6 μήνες που είχαν ζητήσει σύσσωμοι, δικηγορικοί σύλλογοι, τεχνικό επιμελητήριο, οικονομικό επιμελητήριο κλπ. Αυτό είναι το τοπίο, έτσι πάντα πράγματα, και έχουμε και μία σε εξέλιξη διαδικασία υψηλών ενστάσεων σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που έρχεται με πολύ γρήγορες διαδικασίες μέσα στον Ιούλιο από το Υπουργείο Πολιτισμού, που ιδιωτικοποιείται η διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς, με τους αρχαιολόγους και τους αρχιτέκτονες να έχουν ήδη σε επαναλλαδικό επίπεδο εκδώσει τις διαμαρτυρίες τους. Με ένα τραγούδι πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα την εκπομπή.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή την πολύ πια γνωστή και αγαπημένη αρχαιολόγο, την κυρία Μαρία Βλαζάκη. Έχει διατελέσει και Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Συμμετέχει σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες αλλά και θεσμικούς οργανισμούς. Καλημέρα κυρία Βλαζάκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο υπό τον τίτλο Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ και Αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, Στρατηγική στην Προετοιμασία και Ανάδειξη της Ενάλλειας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μπλα μπλα μπλα. Έχουμε ένα φορέα διαχείρισης επισκέψιμων χώρων, ενάλλειος χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς, εφαρμογή εθνικού σχεδίου δράσης με σκοπό την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού δημιουργικού τομέα κλπ. Χθες δόθηκε και μια συνέντευξη συλλογική από όλους τους εμπλεκόμενους συλλόγους επιστημονικούς και εργαζομένων, οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε ότι στην ουσία αυτό που γίνεται είναι η εκχώρηση σε ιδιότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μία αντισυνταγματική ενέργεια όλο αυτό.
0: Αντισυνταγματική ενέργεια.
1: Ναι, έτσι τουλάχιστον κρίνεται από νομικούς κύρους. Και να σας πω, ο αρχαιολογικός νόμος, ο ισχυρός αρχαιολογικός νόμος εκπορεύεται κατευθείαν από το Σύνταγμα με το άρθρο 24 που προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
0: Σύμφωνα.
1: Οπότε ο αρχαιολογικός νόμος έχει ένα άρθρο, το άρθρο 7 που το 2019 πήρε μεγαλύτερη ισχύ και το οποίο δεν τροποποιήθηκε ποτέ, που λέει ότι είναι εκτός συναλλαγής και χρησιμοποιίας όλα τα μνημεία μέχρι το 1453 και τα νεότερα μνημεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησιμοποιίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν βάζουν μια ανώνυμη εταιρεία να τα διαχειρίζεται, μπαίνουμε κατευθείαν σε εμπορικές πράξεις που έχουν συναλλακτικό χαρακτήρα. Πάβει να ισχύει το εκτός συναλλαγής. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι στο τέλος καταλήγει να είναι αντισυνταγματική ενέργεια. Μέχρι τώρα, μάλλον μέχρι το 2020, υπήρχε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων ήταν το Ταμείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Ό,τι χρήματα εισέπρατε το Υπουργείο Πολιτισμού από τα μουσεία, από τους αρχαιολογικούς χώρους, από οποιαδήποτε πράξη, αυτά όλα τα διαχειριζόταν το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και τα επέστρεφε όλα στο να λειτουργούν τα μικρότερα μουσεία που δεν είχαν έσοδα, στο να γίνονται οι απαλωτριώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα που οι άνθρωποι χρόνια τέλειωτα περιμένουν να απαλωτριωθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς, γιατί έχουν βρεθεί αρχαιότητες, πρέπει να προστατευτούν ή να αναδειχθούν και δεν έχουν πάρει ακόμη τα χρήματά τους. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης, με το να κάνει τις εκδόσεις, τους οδηγούς, τα πολιτεία, όλα, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων λειτουργούσε ως το ίδιο το Υπουργείο, κινούσε τα χρήματα του Υπουργείου. Από το 20 φάνηκε καθαρά τι πρέπει να γίνει. Τότε τροποποίησε η παρούσα κυβέρνηση τον... Η προηγούμενη που είναι το ίδιο με την τωρινή τροποποίησε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και το έκανε Οργανισμό Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου, ο ΔΑΠ, και άρχισαν τότε τα όργανα. Δηλαδή θυμάστε ότι αυξήθηκαν υπέρογκα τα εισιτήρια, έχουμε εκτόσεις, όλα αυτά, τα πολιτεία, τα κηλικία και τα αναψυκτήρια σε ιδιώτες. Αρχίσαν αυτά όλα τότε. Επίσης, οι πριβέ ξεναγήσει στην Ακρόπολη με 5.000 κόστος. Όλα αυτά που έχουν στυλιτευτεί και έχουν καταγγελθεί όλο τον καιρό. Και δεν έφτανε αυτό. Δεν έφτανε αυτό που έπαψε πια, δηλαδή, να δίνονται, να προχωρούν οι εκδόσεις του Υπουργείου, να έχει προσωπικό το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για να τα κινεί αυτά, γιατί όπως καταλαβαίνετε το προσωπικό γέρασε, σιγά σιγά πήρανε σύνταξη και έμειναν πολύ λίγοι. Και αντί να ενισχύσει αυτό το ΤΑΠ, να το ενισχύσει το ΤΑΠ, το Υπουργείο Πολιτισμού, και να έχει το προσωπικό, το οποίο είναι αυτό που μέχρι τώρα είχε βγάλει το brand name του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, τελικά προσπαθεί να βάλει ιδιώτες να κάνει καθαρά την ιδιωτικοποίηση. Γιατί η εταιρεία αυτή θα εισπράττει τα έσοδα για λογαριασμό, υποτίθεται, το ΟΔΑΠ, και θα σπαταλώνται αυτά εκατομμύρια ευρώ από την ανώνυμη εταιρεία σε απευθείας αναθέσεις, σε άκρηστα έργα, σε διαφημίσεις, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες με εντολές της κάθε πολιτικής ηγεσίας, έξω από το δημόσιο λογιστικό. Είναι αυτό που προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να κάνουν, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Δεν είναι μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτό που συμβαίνει σε όλο το δημόσιο.
0: Αυτή η ΑΕ φαίνεται να αποκτά έλεγχο επί παντός και διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία,
1: δηλαδή,
0: του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΔΑΠ. Τώρα, από τα χρήματα καταγγέλουν οι συνάδελφοί σας στη συνέντευξη τύπου, από τα χρήματα το 40% θα πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό, για το άλλο 60% θα μπορεί ο ΔΑΠ να το διαχειρίζεται για πραγματικούς σκοπούς, που είναι η ανατριονομή των χρημάτων στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία. Δεν θα είναι αυτό, δεν θα μπορεί, η ΑΕ θα αποφασίζει για τα λειτουργικά και διαχειριστικά της έσοδα, με τα οποία μετά ο ΔΑΠ υποχρεούται να τα καταβάλει. Τώρα,
1: να τα προκαταβάλει.
0: Να τα προκαταβάλει.
1: Του χρόνου.
0: Και ξεκινάει.
1: Του χρόνου θα τη δίνει το 80% από ό,τι του πει η ανώνυμη εταιρεία ότι έχει έξοδα.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή.
1: Και επίσης δεν μπορεί να παίρνει και άλλες έκτακτες επιχορηγήσεις από τον ΔΑΠ.
0: Κάποιος θα έλεγε, κυρία Βλαζάκη, ότι και αυτό μπορεί να είναι καλό, γιατί θα βρεθεί το προσωπικό που δεν υπάρχει προσωπικό και θα υπάρχει πιο καλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
1: Όχι, το προσωπικό
0: πώς
1: δεν θα είναι.
0: Σε αυτό.
1: Το προσωπικό θα παίρνει ό,τι θέλει εκτός δημόσιου λογιστικού, εκτός οτιδήποτε. Όποιος θέλει απευθείας, ό,τι κρίνει η ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει διευθύνοντα σύμβουλο και όλους αυτούς που θα παίρνουν παχυλούς μισθούς. Στο παρελθόν είχε γίνει μία προσπάθεια στο τέλος του 1990 και έγινε ένας άλλος οργανισμός, ο ΟΠΕΠ, που είχε ένα παρόμοιο χαρακτήρα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κακοδιαχείριση, βεβαίως, γιατί ήταν ανεξέλεκτος. Και καταργήθηκε κάποια στιγμή και ακόμη δεν ξέρουμε αν έχουν ξεκαθαριστεί τα πάντα του ΟΠΕΠ. 14 εκατομμύρια ευρώ έβαλε χρέος. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Σίγουρα με τις ανώνυμες εταιρείες τα χρήματα πηγαίνουν σε ανώτερους σκοπούς και όχι σε αυτό για το οποίο πρέπει να γίνεται. Δηλαδή ακριβώς είναι για να λειτουργούν τα μουσεία, οι χώροι της αρχαιολογικής υπηρεσίας σωστά, για τον κόσμο που θα έρθει, για τους Έλληνες καταρχάς που τώρα δεν μπορούν με τόσο ακριβά εισιτήρια να πάνε πολλοί οικογένειες να επισκεφτούν χώρους. 30 ευρώ είναι το εισιτήριο στην Ακρόπολη.
0: Όχι, είναι απαγορευτικό.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι σε βάρος της κοινωνίας. πάβει να έχει ο ΔΑΠ ή το Ταμείο Αρχαιολογικών Χώρων παλιά και τον κοινωνικό και τον διδακτικό ρόλο που είχε, γιατί με τις εκδόσεις, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούσε σε όλο αυτό, αυτοί τις έβγαζαν μέσα από το Ταμείο Αρχαιολογικών Χώρων όλα τα πολιτεία, τα οποία ήταν ελεγμένα και σωστά. Τώρα, οποιοδήποτε ιδιώτης με την εταιρεία θα γίνεται μία απευθεία σύμβαση και θα βγάζει και θα κάνει ό,τι κρίνει.
0: Λέτε δηλαδή ότι όλα αυτά που έγιναν από τη μετονομασία του ΤΑΠΑ σε ΟΔΑΠ το 20 θα γίνουν χειρότερα.
1: Θα γίνουν χειρότερα. Και τώρα θα είναι ακόμη χειρότερα. Γιατί το κάνουν? Γιατί δεν κατάφεραν να έχουν όλο ακριβώς τον έλεγχο όπως θα θέλανε. Τι κάνανε, ας πούμε, στη Σπιναλόγγα? Κάνανε μέσα στο χώρο που ήταν χώρος μαρτυρίου των λεπρών και τα λοιπά, κάνανε ένα κριτικό γλέντι από μόνοι τους, με δικά τους έξοδα τότε, ο ΔΑΠ ας πούμε, χωρίς έλεγχο από το Υπουργείο κατά πόσο και χωρίς άδεια από το ίδιο από τις κεντρικές υπηρεσίες κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε αυτό το χώρο. Είδατε πως έγινε και στην Πύλο ένα ιδιωτικό γάμος μέσα στο Νιόκαστρο. Αυτά τώρα που έχουν κάποια, που είχαν στοιχεία, πώς να πω, που δεν ήταν νόμιμα εντελώς, ήταν νομότυπα, τώρα με την εταιρεία αυτή θα κάνει και δεν θα δίνει λογαριασμό σε κανένα. Στη Μονεμβασιά για το Τελεφερίκ αναθέσανε στο Δήμο να κάνει την κατασκευή, ο οποίος το έδωσε ιδιώτη, εργολάβο, και επειδή δεν ήταν έργο του ίδιου του Υπουργείου Πολιτισμού, εργολάβος έπρεπε να πάρει έγκριση για οικοδομική άδεια. Δεν το έκανε, λέγοντας μα το Υπουργείο Πολιτισμού είναι σε προγραμματική σύμβαση και τα λοιπά, ένα μπέρδεμα εκεί. Τώρα, και βέβαια το έχουν καταγγείλει, έχουν προσφύγει ο Πολιτιστικός Σύλλογος στον Εισαγγελέα και τα λοιπά, όμως τώρα με μία ανώνυμη εταιρεία θα μπορούν όλα αυτά ανεξέλεγκτα να δίνονται, όπως σας είπα, είτε σε απευθείας αναθέσεις, είτε σε διάφορους σκοπούς. Δεν θα είναι τα χρήματα του Υπουργείου που γυρνάνε πίσω για τη λειτουργία των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων και γενικά των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και εκεί των απαλωτριώσεων σε μεγάλο βαθμό.
0: Δεν υπήρξε.
1: Μιλάνε για τις απαλωτριώσεις, αλλά απαλωτριώσεις δεν προχωράνε.
0: Δεν προηγήθηκε μια διαβούλευση με τους επιστημονικούς φορείς, τους συνδικαλιστικούς φορείς?
1: Έχει βγει, όχι, βγήκε στη διαβούλευση στα ψηφιακά.
0: Και δεν
1: έγινε.
0: Ωραία. Λήφθηκαν υπόψη κάποιες ενστάσεις? Υπάρχει μια...
1: Τώρα θα συζητηθεί, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά κανονικά αυτό είναι παράνομο. Είναι συνταγματικό, σας λέω. Σύμφωνα με τους Έλληνες νομικούς, όπως μας έχουν πει και όπως είναι, φαίνεται δηλαδή αμέσως. Γιατί δεν μπορεί να μιλάει κανείς για την εταιρεία που έχει συναλλακτικού χαρακτήρα εμπορικές πράξεις. Κατά το άρθρο 24 η προστασία των πολιτιστικών αγαθών αποτελεί κρατική ευθύνη. Και αυτή η ανάθεση σε εταιρικούς μηχανισμούς όπως είναι αυτή η εταιρεία αλλοιώνει το δημόσιο χαρακτήρα. Κάνει τα πολιτιστικά αγαθά και την πολιτιστική κληρονομιά σε αντικείμενα εμπορικής εκμετάλλευσης. Δεν είναι εκτός συναλλαγής.
0: Με ποιο επιχείρημα γίνεται όλη αυτή η αλλαγή?
1: Αυτό γίνεται για να εξυγχρονίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, η εταιρεία, το Υπουργείο Πολιτισμού το υποστηρίζει βέβαια αυτό, ότι η εταιρεία θα εξυγχρονίσει τη διαχείριση. Τη διαχείριση, καταλάβατε, το λέει. Θα αναβαθμίσει τις υποδομές και την εμπορία στους αρχαιολογικούς χώρους και θα προσελκύσει χώρους ξεπερνώντας την γραφειοκρατία. Αυτό είναι η μόνιμη τσίχλα. Αυτό είπανε και για τα μουσεία τα πέντε, τα μεγάλα μουσεία της χώρας που τα κάνανε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με αποτέλεσμα να λειτουργούν χειρότερα από πριν, λέγοντας ότι ξεπεράσουμε την γραφειοκρατία. Και όλοι ξέρουμε ότι τα μεγάλα μουσεία, δείτε το κοντινό, το Μουσείο Ηρακλείου, το χειμώνα και κλειστές αίθουσες έχει και δεν μπορεί να λειτουργεί όπως χρειάζεται, ή κλωσός πρόβλημα με τις τουαλέτες, αλλά γενικά τα μεγάλα μουσεία που γίνανε νομικά πρόσωπα συνεχίζουν να έχουν μεγάλα προβλήματα και περισσότερα, και ταυτόχρονα ξοδεύονται πολύ περισσότερα χρήματα για να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος και τα λοιπά, όλοι αυτοί που μπαίνουν σε αυτή την στην διαδικασία και στη λειτουργία.
0: Κυρία Βραζάκη,
1: δηλαδή, ναι. Αυτός είναι. Αυτά λένε συνήθως για να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία και να αναβαθμίσουμε.
0: Κυρία Βραζάκη, θα το ξανακουβεντιάσουμε το θέμα, θα δούμε πώς εξελίσσεται. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η δημόσια διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί έχουμε δει και τι γίνεται με την ελαστικότητα κάποιων αποφάσεων. Για να δούμε αν θα εισακουστούν οι ενστάσεις και αν θα κυριαρχήσει αυτό, η διάθεση προστασίας των χώρων και μετά το όποιο κέρδος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Με ενήλικες, με ανήλικες σκέψεις θα ξεχνιόμαστε, αλλά ο υδράργυρος δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε πόσο πολύ ζέστη κάνει. Είδατε χθες, είχαμε λιποθυμικά επεισόδια στην Κνωσό. Έκλεισε για προληπτικούς λόγους από τη μία το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα για την προστασία των επισκεπτών μα και των εργαζόμενων ο αρχαιολογικός χώρος, γιατί οι συνθήκες ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Δυσκολευόμαστε στη μετακίνηση, στην κίνηση, και βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν το εισόδημα, δεν έχουν την πολυτέλεια, ακόμα και αν έχουν air condition στο σπίτι τους, να τα χρησιμοποιήσουν σκεπτόμενοι το ενεργειακό κόστος. Αυτός λοιπόν ο καύσωνας μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά. Σήμερα η χώρα είναι σε επαγρύπνηση και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Να καλωσορίσουμε τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Λογουβάρδο, που είναι ο διευθυντής στο Κέντρο Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Εθνών Meteo.gr. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και εγώ ευχαριστώ
0: που σας ακούω. Δώστε μας λίγο πόσο θα μας ταλαιπωρήσει σήμερα ο καύσωνας, αν έχουμε ελπίδα δροσιάς και από πότε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του καύσωνα και είναι η μέρα που θα σημειωθούν να εκτιμούμε και υψηλότερες θερμοκρασίες και στην υπηρετική χώρα αλλά και στην Κρήτη. Να πούμε ότι τις δύο τελευταίες μέρες στην Κρήτη είχαμε, όπως είπατε, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σε συνδυασμό με την υγρασία αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη δυσφορία, γι' αυτό πήγαν και τα προβλήματα που είπατε. Είχαμε σε αρκετές περιοχές στην Κρήτη πάνω από τους 37 βαθμούς. Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα και στην υπηρετική, όπως είπαμε, και στην Κρήτη θα δούμε σε περιοχές 38-39 βαθμούς και με δυτικούς ανέμους. Θέλει προσοχή γιατί και στην Κρήτη είναι αρκετά αναβασμένοι οι δείκτες για την πυρκαγιά. Όχι τόσο βέβαιος είναι στις περιοχές που έχουν πει στο κόκκινο.
0: Αλλά ναι, είναι μέσα στο κίτρινο σήμερα.
1: Ακριβώς. Είναι λίγο χαμηλότερο, αλλά και πάλι θέλει την προσοχή του. Είναι όμως η τελευταία μέρα, όπως είπαμε. Από αύριο οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να πέφτουν και θα πέσουν γρήγορα προς τα κανονικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες αύριο. Σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε δυτικό ρεύμα από αύριο που αυτό βοηθάει και στην Κρήτη να έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες στο σύνολο σχεδόν του νησιού και στο εσωτερικό αλλά και στις παραλιακές περιοχές. Από αύριο όμως η στροφή σε βοριάδων θα φέρει και δροσερότερες αέριες μάζες. Επομένως θα έχουμε υπιότερες θερμοκρασίες. Άρα ουσιαστικά θα τελειώσει σήμερα. Ας προσέξουμε επομένως και σήμερα που είναι και η πιο δύσκολη ημέρα. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή επίσης γενικά θα έχουμε ανέμους βορείου διευθύνσεων, Μελτέμι δηλαδή, το οποίο είναι ενισχυμένο κυρίως στα ανατολικά του νησιού και στα νότια, στα περάσματα των βουνών, εκεί που κλασικά δημιουργεί επιταχύνσεις το Μελτέμι, στη βόρεια άνεμη, στα νότια τμήματα του νησιού. Από τη Δευτέρα, να πούμε λίγο, θα αρχίσει σταδιακά η θερμοκρασία να ανεβαίνει εκ νέου. Ναι, θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Η επόμενη δεν φαίνεται όμως, κύριε Πολύζου, να έχει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Θα είναι έτσι μια ζεστή εβδομάδα, απολύτως όμως αναμενόμενη και φυσιολογική για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου που έχουμε μπει.
0: Εντάξει, εμείς δεν ζήσαμε μεν τις καύσωνες που ζήσαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαμε και πολλούς θανάτους ανθρώπων, έτσι. Αλλά έχουμε το εξής. Έχουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα όπως την Κέρκυρα, όπου ένα μπουρίνι τα έκανε όλα άνω κάτω. Χθες μου λέγανε στη Βέρεια από πνιχτική ζέστη και βροχή
1: και ένα αίσθημα. Και προχθές είχαμε αντίστοιχα στη Δράμα.
0: Ναι,
1: και σήμερα θα έχουμε σε αυτές τις περιοχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, θα έχουμε και σήμερα έτσι βροχές και μπουρίνια που θέλουν επίσης προσοχή. Όπως επίσης και την Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι μια μέρα που θα έχει φύγει πλέον ο καύσωνας. Είναι μια μέρα που φαίνεται αυτή η διαταραχή, η οποία θα μας φέρει τις δροσερότερες αέριες μάζες και θα ρίξει θερμοκρασίες και θα απομακρύνει τον καύσωνα. Είναι μια μέρα που πιθανότατα να έχουμε αρκετά έντονα φαινόμενα, κυρίως στην υπηρετική χώρα. Και είναι μια μέρα που θέλει προσοχή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες και θα δούμε και αυτό. Αλλά μετά τον καύσωνα δεν ξεμπερδεύουμε, το πω έτσι απλά, με τον καιρό. Θέλει προσοχή ένα άλλο. Μια άλλη παράμεση του καιρού που είναι οι βροχές και οι καταιγίδες. Καλοκαιρινές καταιγίδες, το ξέρουμε, είναι βίες. Κρατούν λίγο, αλλά μπορούν να δώσουν μεγάλα ύψη βροχής, όπως αναφερθήκατε και εσείς. Και μπουρίνια, δηλαδή πολύ ισχυρούς ανέμους, ισχυρά καθοδικά ρεύματα από τη βάση των καταιγιδοφόρων εφών προς το έδαφος, που δημιουργούν και πολλά προβλήματα. Χαλάζει. Επομένως, θέλει προσοχή η Παρασκευή όσον αφορά σε αρκετές περιοχές, κυρίως τη βόρεια και κεντρική, ίσως και μέχρι και νοτιότερα να φτάσει μέχρι την Πελοπόννησο, να έχουμε έτσι κάποιες καταιγίδες που θέλουν την προσοχή τους. Θα επανέλθουμε όμως αυτό. Ας τελειώσει ο καύσωνας σήμερα, να προσέξουμε το παραλαμβάνω, παρόλο που δεν ήταν μεγάλης διάρκειας, είναι όμως θερμοκρασίες οι οποίες καταπονούν τον πληθυσμό. Το αναφερθήκατε και σε κάποιο πρόβλημα που είχα στην Κρήτη, ειδικά στους ανοιχτούς χώρους. που θέλει πολύ ψυχή. Ας αποφύγουμε τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι να είναι εκτεθειμένοι.
0: Ναι, και ειδικά οι επισκέπτες από την Βόρεια Ευρώπη δεν είναι μαθημένοι άνθρωποι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Με αποτέλεσμα να υποφέρουν λίγο περισσότερο, ακόμα και από εμάς δηλαδή.
1: Είναι λίγο... Και όταν είναι και πολλοί στους εξωτερικούς χώρους, ένα αρχαιολογικό χώρο που θα είναι τις πιο θερμές ώρες ημέρας, με την γιατί το ένα παράμετρο είναι η θερμοκρασία, την άλλη είναι η έκθεση, την ενεργειακή ακτινοβολία, είναι αυτό που ανεβάζει τη δυσφορία και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μόλις είναι μια δύσκολη μέρα. Σήμερα θέλει προσοχή, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, μέχρι να περάσει και αυτό, που αύριο, κυρίως την Παρασκευή και μετά, δεν θα μας απασχολούν.
0: Τι μας λένε τα μετεωρολογικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα, με εξαίρεση τον τετραήμερο, πενθήμερο κάψιμο, αυτό το τελειώσει σήμερα, είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι και ο Ιούνιος ήταν ήπιος, με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά, και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου το ίδιο. Μόνο στο μισό καλοκαίρι, το μετεωρολογικό καλοκαίρι, Ιούνιος και το μισό Ιούλιος, πήγε καλά. Έχουμε αυτόν τον καύσωνα των 5 ημερών τώρα που μας ταλαιπωρεί, με τη σημερινή ημέρα, όπως είπαμε, είναι δύσκολη από πολλές πλευρές, αλλά μέχρι τώρα είμαστε καλά. Έχουμε αποφύγει έναν μεγάλο καύσωνα, ένα καύσωνα μεγάλη διάρκεια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και πέρσι, το 25 και το 24, από το θερμό καλοκαίρι, το 23.
0: Είχαμε όμως ένα παράξενο Μάιο, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Με πάρα πολύ σκόνη και πολύ έτσι δυσάρεστο αίσθημα ζέστης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Δύο λεπτά μας χωρίζουν από τις 9. Αποχαιρετούμε πολύ αγάπη το Ηράκλειο και το Λασίδι. Παραμένουμε στη Δυτική Κρήτη και ανανεώνουμε στα ανατολικά τη συνάντησή μας πρώτα Θεός για αύριο το πρωί, παρέα με τη Μαρίνα Μανδακάκη. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Art News Radio 105,5. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την πυροσβεστική, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι ο συναγερμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Οι συνθήκες θα προσωμιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία ανέφερε ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν ελαφρύνει περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια έκανε λόγο για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσους παραμένουν κλειστά χωρίς αιτιολογία. Παράλληλα, συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως στην περίπτωση του ΟΠΑΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν τα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι δημοσιογράφοι να υποδίονται τους δικαστές πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Art News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
3: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
3: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
4: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
3: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
0: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράσεις στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στην Ρυθμιστήριο. Είναι ο Μόνος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Πολύζου. Εν πλόγια του λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλογίας από τον νεογνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Στο φορτηγό οχηματογωγό πλοίο απέπεψε από το λιμάνι της Σούδας λίγο μετά τις 10.30 φορτωμένο και με προορισμό τον Πειραιά. Μετά τον κατάπλουτο αναμένεται να οδηγηθεί σε ένα πηγείο προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουσή του με το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος. Από την ενδελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο νεογνώμονας προέκυψε ότι το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοίας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο επιβάτας και πλήρωμα. Για το περιστατικό, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας έδωσε εντολή για την ενέργεια ένοχης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει υπαρχικός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Άγιο είχε ένας 65χρονος τουρίστας, ο οποίος βρέθηκε κινητοποιημένος μέσα στον αποδογυρισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε στην τουριστική περιοχή Καλαθάς, στο Δήμο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες της Χανίων, ο 65χρονος οδηγός φαίνεται να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και τροχέα, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πάντως, ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Σοκ υπέστη και ζευγάρι τουριστών, αφού το ατύχημα έγινε τη στιγμή που ο νεαρός έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του στην παραλία. Την εργοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης στις περιφερειακές ενότητες. Η Ηρακλή και Χανίων έως στις 3 Αυγούστου ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.kτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία. Κλειστό παραμένει για σήμερα το φράγκι της Αμαριάς για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του, όπως ανακοίνωσε ο ΦΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, με θερμοκρασίες που είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια των Χανίων και ξεπερνούν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η απόφαση του ΦΥΠΕΚΑ θα επανεκτεθεί σήμερα για την αυριανή λειτουργία του Εθνικού Δρυμού. Σε αλλεπάλληλα περιστατικά κατάσβεση φωτιάς κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Τρίτη σε όλη την Κρήτη. Στα πιο σημαντικά άτομα. Σε αλλεπάλληλα περιστατικά κατάσβεση φωτιάς κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία χθες Τρίτη σε όλη την Κρήτη. Στα πιο σημαντικά.

και σε περιοχή του χωριού Χόνδρο στο Δήμο Βιάνο, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής δοσμείας, πέσαν 3 οχήματα με 6 πυροσβέστες. Η άμεση επέμβασή τους ενέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς, αποτρέποντας τα χειρότερα. Συναγερμό σήμανε χθες στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς δύο επισκέπτες πέσαν λιποθυμικά επεισόδια εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κρήτη. Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 55 ετών και για ένα ηλικιωμένο άνθρωπο που, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Έπειτα από επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργία στον Ακτόρο από τη μία το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα, προκειμένου να προστατευτούν επισκέπτες και εργαζόμενοι. Σε αναμονή για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ 2026 βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς οι καθυστερήσεις στη διαδικασία έχουν δημιουργήσει προβληματισμό για την πορεία των πληρωμών από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αντιπροσωπεία παραγωγών από το νησί βρέθηκε χθες στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε επαφές με αρμόδιους φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Νωρίς το πρωί της Τρίτης ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφησης του παλιού κτηρίου του ΙΚΑ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νεάρχου και Σολομού στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Ο προϋπολογισμός του έργου κατεδάφησης ανέρχεται σε 665.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην είσοδο της Μαρίνας του Ρεθύμνου, όταν δίκυκλο όχημα με οδηγό 78χρονο κατέπεσε στο οδόστρωμα κατά την έξοδο αυτοκινήτου από τη Μαρίνα Ρεθύμνου με οδηγό ένα 49χρονο λωδοπό, χωρίς να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει για νοσηλεία. Αλλεπάλληλες αφήξεις μεταναστών καταγράφηκαν χθες στα νότια της Κρήτης, με συνολικά 130 άτομα να εντοπίζονται σε 3 διαφορετικές λέμβους. Στα 9.523.805 ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική χρηματοδότηση για 16 έργα αγροτικής οδοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου που εξέβασε η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τα νέα δεδομένα, στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται και συνολικά 16 έργα στους Δήμους Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Αναγίων. Εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότηση του Δήμου Σφακίων για βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και αναπτυσσόμενων περιοχών εντός αναδασμών στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελου από το πρόγραμμα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λόγω της διατήρησης των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στο Ρέθυμνο και σήμερα, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί προς χρήση κλιματιζόμενη κεντρική αίθουσα του κεντρικού ΚΑΠΗ στην οδό Μωάτσου 2 από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ. Εξάλλου, λόγω του καύσωνα, ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι και σήμερα θα παραμείνουν ανοιχτοί στο κοινό το Κεντρικό Δημαρχείο, η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 7.30 το πρωί ως 7.30 το απόγευμα, όλα τα ΚΑΠΗ από τις 7.30 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι και το καταφύγιο αστέγων από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Τέλος, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια του καύσωνα και με στόχο την προστασία των αστέγων και των λοιπόν ευπαθών ομάδων των πληθυσμών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ο κλιματιζόμενος χώρος του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και ο κλιματιζόμενος χώρος του ΚΑΠΗ Νεάπολης θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ. Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειακή Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε χθες ο διοικητής επιχείρησης Ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονάβραχος του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Ανδρέα Μπιέλη, με αφορμή τον κατάπλου της ναυαρχίδας επιχείρησης Θάον Τι Ρεβέλ στην αθηνική βάση της Σούδας. Ολοκληρώθηκαν στην περιφέρεια Κρήτης εργασίες σε ανακτήρια συνάντησης της πολιτιστικής διαδρομής της Ελιάς Ελέα Ρούτε, μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την υποβολή υποψηφιότητας για πιστοποίηση το 2027. Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι κορυφαίων οργανισμών και θεσμών από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κροατία, Τουρκία και Λίβανο. Σημαντική αναγνώριση για την καινοτομία, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τον θετικό κοινωνικό της αντίκτυπο απέσπασε η ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος ΖΟΗ της Περιφέρειας Κρήτης. Η εφαρμογή διακρίθηκε στα αιτία απονομής των Mobile N2i Awards 2026 και κατέκτησε την ανώτατη διάκριση Platinum Award. Ο Δήμος Πλατανιάς, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς Ζουνακίου και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Πεσόντα καταγόμενο από τον Δήμο Πλατανιά Λοχία Κοσμά Γιαννακάκη, Πεσόντα κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο

Μνημείο Γιαννακάκη στο Ζουνάκι. Έφυγε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 ποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, δεύτερο μέρος της εκπομπής, η ώρα είναι 9:23 πρώτα λεπτά. Εδώ στις ρυθμίσεις των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, γραμματική υποστήριξη από τη Λυκερία Γρηγορίου. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Πολύζου, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Ακούσατε και τις αποκατάστασεις των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετά την πρόσκουση του ΡΟΡΟ με το Έλληρος. Έδωσε η Ευτυχία η Πεντεράκη το ρεπορτάζ πριν από λίγα λεπτά. Πάμε με ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε το διπορικό μας, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού πούμε όμως πρώτα, Μάνο μου, και το ξέχασα, ότι εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104,6 τα FM, 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, από το διαδίκτυο επίσης παντού όλοι μαζί στο www.arteco.gr. Πάμε ένα τραγουδάκι τώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πολλές φορές αναφερόμαστε, εμείς έτσι το πάμε, δεν αλλάζουμε περπατησιά, αναφερόμαστε στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, στα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, αλλά και στην ανάγκη να μην επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την επανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, τον αφανισμό του, είτε μέσα από τις υποτιθέμενες επενδύσεις για τον τουρισμό, είτε μέσα από τα τεράστια φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες που οι μεγάλοι εταίροι ετοιμάζουν και τοποθετούν ανά τη χώρα. Τα προβλήματα δεν σταματούν και έτσι η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων και των αγροτών από την Κρήτη επισκέφθηκε χθες τους ανθρώπους από το Ηράκλειο, τους κτηνοτρόφους του Ηρακλείου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Λευτέρη, τον Τριανταφυλάκη. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Ηρακλείου. Τι κάνετε, πήγατε πάλι στην Αθήνα, το πληρώσατε το εισιτηριάκι σας, μπας και ακουστείτε, έτσι.
1: Πήγαμε με διάφορα θέματα. Χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πήγαμε συνεταιριστές, πρόεδρε και κτηνοτροφικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
0: Α, πήγατε πολύ.
1: Ναι, πήγαμε διάφοροι ανθρώποι που γνωρίζανε δηλαδή τα τεχνικά ζητήματα επιτοπλίστων. Θα δούμε τι θα γίνει με τις πληρωμές, με τα οικολογικά, με τις ανθρώπους που έχουν μπλοκαριστεί είτε λόγω αχρεωστή του καταβιθέντος, τους ανθρώπους που έχουν κλείσει τις υποθέσεις τους και παραμένουν μπλοκαρισμένοι, με τα δασικά, με όλα αυτά τα προβλήματα, τα πολλά που έχουμε στην Κρήτη, που δεν τάξει πουθενά όλη η Ελλάδα. Τουλάχιστον η άλλη Ελλάδα τα γίνει, πάει στην Κρήτη που μένουν άγιτα.
0: Εγώ βλέπω πάντως στις εκπομπές ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν πάμε πολύ καλά, τότε να σας πω. Δεν είναι πολύ ενθουσιασμένοι συναδελφοί σας.
1: Σκεφτείτε ότι για να ήμασταν στο στάδιο που ήταν η υπόλοιπη Ελλάδα, η Κρήτη, για να καταλάβετε τις διαφορές,
0: ναι,
1: θα να ήμασταν τρεις ευτυχισμένοι. Βασικά θα ήμασταν, μπορώ να σας πω και γύρισε οικονομικά καλά. Και όχι ότι δεν έχουν προβλήματα στην υπόλοιπη χώρα. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Αλλά έπαδε. Τα προβλήματα είναι 5 με 6 φορές παραπάνω και πιο βαθιά από την υπόλοιπη χώρα.
0: Πείτε μας, κύριε Τριανταφυλάκη, ποια είναι τα προβλήματα. Δεν έχετε παραχρήματα, δεν έχει. Οι συμφωνίες που είχαν γίνει δεν ισχύουνε.
1: Για να ξεκινήσω, για να τα πάμε ένα-ένα, γιατί είναι και πολλά. Καταρχήν, το κομμάτι με τις τελευταίες πληρωμές των οικολογικών σχημάτων. Ένα 30% πληρώθηκε πάρα πολύ καλά. Ένα άλλο 30% δεν επληρώθηκε καθόλου και ένα 40% κακοπληρώθηκε ή δεν επληρώθηκε όπως έπρεπε.
0: Μήπως είναι υπό έλεγχο, κύριε Τριανταφυλάκη, και είναι δεσμευμένο.
1: Θα μιλήσω και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αναφερθήκαμε στο κομμάτι αυτό το 30% που δεν επληρώθηκε και γενικά με τις τρόπους που δεν επληρώθηκε και ό,τι έβγανε το σύστημα. Καταφέραμε και μας είπαν ότι θα ανοίξει το ΟΣΔΕ, θα ανοίξουμε το ΟΣΔΕ από εβδομάδα, θα το ανοίξουνε. Θα γεννούνε διορθωτικές μέχρι τις 15 του Αυγούστου, ώστε να μπορούν να πληρωθούν οι άνθρωποι που δεν πληρωθήκαν σε νόμιμες, εννοούμε πάντα διαδικασίες που δεν υπάρχουν, που δεν είναι σοβαρά τα θέματα, όπως το κομμάτι των πιστοποιητικών, γιατί εγώ ένα παράδειγμα είχα πιστοποίηση πέρυσι, ήμουν μια χαρά και επειδή του χρόνου έκλεισε η πιστοποίησή μου, δηλαδή η εταιρεία που πιστοποιούσα βρέθηκα εκτός, έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το 90% που δεν επιγυρώθηκαν, για να καταλάβετε.
0: Και τι σας ήταν, καταρχάς με ποιους συναντηθήκατε ακριβώς?
1: Με τους υφυπουργούς, με τον κύριο Αντριανό,
0: ναι,
1: και τον κύριο Καβαδά.
0: Ωραία.
1: Και το ωραίο ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Αναφερθήκαμε σε όλα αυτά, με τα στρέμματα, με τις καταγραμμές που δεν έχουν γίνει, το 10% που δεν έχουν πάρει βασική ενίσχυση. Πραγματικοί κτηνοτρόφοι με γαλοπαραγωγή. Και όλα αυτά τα προβλήματα που μας ανταλλαγνίζουν τόσο έναν καιρό. Μας έχουν δηλαδή αγγίσει τελείως, οικονομικά. Μας είπανε ότι πέρα από τις διορθωτικές δεν μας δίνανε τα χωράφια μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Ότι θέλαμε τεχνική λύση. Τεχνική λύση μας δίνανε να πάμε, γιατί τα δασικά στην Κρήτη δεν μπορούμε να τα δηλώσουμε, γιατί τα βγάζουν μη επιλέξιμα. Και μάθαμε και κάτι καινούριο. Και είστε οι πρώτοι που θα το πω. Το σοβαρό δηλαδή. Το πιο σοβαρό από όλα για μένα.
0: Ναι.
1: Είναι ότι η Κρήτη, όπως και η Λευκάδα, γιατί αναφέρομαι στη Λευκάδα, γιατί από εκείνο ο κύριος υπουργός ο Καβαδάς, η Λευκάδα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ο ίδιος ο Αθανάσιος Καβαδάς, ο υπουργός τώρα αγροτικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: έχει πετύχει μια κρίσιμη νομική διευθέτηση και πλέον αποτελεί το βασικό μοντέλο και νόμιμο, νομικό προηγούμενο διεκδίκηση και για την Κρήτη. Αλλά η διαφορά είναι ότι στην Κρήτη οι βουλευτές μας, παρόλο που έχουμε τόσους βουλευτές, παρόλο που έχουμε πρωθυπουργό, παρόλο που έχουμε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, παρόλο που έχουμε τόσους αναυπουργεία, δεν έχουν πράξει το ανάλογο. Θα ήθελα να βγούνε, να μας πούνε γιάντα.
0: Τους το είπατε, θα τους το πείτε?
1: Εννοείται. Και όπως το λέω και εσάς. Ο βουλευτής Λευκάδας σας είναι ο Αθανάσιος Καβαδάς, υπουργός τώρα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, άσκησε έντονες πιέσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 21, προσέξτε. Το 21 και έχουμε 26. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό οδήγησε στην έκδοση μια ειδικής εγκύκλιος από το Υπουργείο, η οποία έγισε το ίδιο φυσιακό αδιέξοδο στο νησί, προστατεύοντας τις ιδιωτικές περιουσίες από τις αυτόματες διεκδικήσεις του δημοσίου. Με απλά λόγια, δεν έχει λόγο το δημόσιο, γιατί είμαστε στο ίδιο καθεστώς με τη Λευκάδα. Δεν έχει λόγο εδώ το δημόσιο στην Κρήτη της αγοράς. Γιατί το λέω αυτό? Προστατεύοντας τις ιδιωτικές περιουσίες από τις αυτόματες διεκδικήσεις του δημοσίου. Η Λευκάδα και η Κρήτη μοιράζονται το ίδιο νομικό καθεστώς. Δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ δημοσίου στα δάση. Βάσει του άρθρου, προσέξτε, 62 του νόμου 998, Παύλα του 1979. Αυτό σημαίνει ότι δεν θεωρείται αυτόματα ιδιοκτήτης μια διαδικτυακής έκτασης αν δεν έχει δικούς του τίτλους. Σε αυτό το καθεστώς είμαστε.
0: Ναι.
1: Η παρέμβαση της Λευκάδας εξασφάλισε τις τρεις βασικούς τρόπους. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν η αντιστροφή του βάρους απόδειξης, ορίστηκε ρητά από το δημόσιο ότι δεν μπορεί να προβάλλει δικαιώματα σε δάση, σε δασικές εκτάσεις, εκτός άμα το ίδιο το κράτος έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Άμα έχει τίτλους ιδιοκτησίας στα χωράφια του παππούδα μας, θα το δεχτούμε. Μπλόκος στις αφαίρετες δηλώσεις του δημοσίου, δόθηκε ρητή εντολή στις τοπικές δασικές υπηρεσίες να μην υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο ελληνικό φθηματολόγιο. Κάτι που δεν ισχύει για την Κρήτη, τα έχουν κάνει όλα δικά τους. Βασιζόμενες αποκλειστικά και μόνο στο δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης.
0: Με προλάβατε με έναν τρόπο, κύριε Τριανταφυλάκη, γιατί εδώ αυτές τις ημέρες είδα ανθρώπους να βρίσκουν την περιουσία τους, όχι μόνο αγρότες, την οποία είχαν δηλωμένη με συμβόλαια απ' όλα, όχι μόνο δασική, αλλά να τη διεκδικεί και το δημόσιο. Και έχουν πληρώσει εδώ και χρόνια.
1: Δεν καταλάβατε. Την έχει πάρει το δημόσιο.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα ότι έχουν γίνει, είχαν αναλάβει δύο εργολάβοι αυτή την υπόθεση του κτηματολογίου. Βάλανε τεχνητή νοημοσύνη οριζοντίως και καθέτος. Έχουν γίνει εκατομμύρια λάθη. Και αυτή τη στιγμή καλούνται οι άνθρωποι, Ηράκλειο και Χανιά μόνο, μέχρι τις 3 του Αυγούστου, ενώ ζητήθηκε εξάμηνη παράταση, δόθηκε μια παράταση μιας εβδομάδας στην ουσία, να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Και αυτό συνεπάγεται και πολλά έξοδα και πολύ τρέξιμο και δεν προλαβαίνουν ούτε οι μηχανικοί, ούτε οι τοπογράφοι, ούτε οι συμβολογράφοι.
1: Προσέξτε τώρα. Λόγος της αφαίρετες δηλώσεις του δημοσίου. Τι κερδίσανε, δόθηκε ρητή εντολή τοπικές και δασικές να μην υποβάλουν διευθυνσίες στο ελληνικό δημόσιο. Βασιζόμενες αποκλειστικά και μόνο στο δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης. Γιατί άμα στο έβανε, λέει, δασικό, είτε και τίτλους, είτε όχι, το κάνουν δικό τους.
0: Ναι.
1: προστασία των ιδιωτών, το βασικό, ότι οι πολίτες δεν υποχρεούνται πλέον να μπαίνουν σε πολυέξοδες δικαστικές διαμάχες για να αποδείξουν ότι η γη τους
0: είναι δική
1: δεν τους αγγίξει. Στο κράτος, εφόσον το δημόσιο δεν έχει τίτλους. Αυτά κερδίσανε στη Λευκάδα οι 3-4 βουλευτές που είναι, και εμείς οι 10 που έχουμε πάει. Οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι και όλοι την αιδέκα μανε.
0: Εμένα με ρωτάτε, γιατί ξέρετε ότι δεν έχω καμία σχέση με κανέναν υπουργό, κανένα βουλευτή, κανένας κόμματος, οπότε δεν μπορώ να σας το απαντήσω, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε, εφόσον υπάρχει αυτό το καθεστώς, το ευνοϊκό για τους ανθρώπους της παραγωγής στη Λευκάδα, δεν θα έπρεπε να ισχύσει και για την Κρήτη, αφού πάτε πακέτο σαν περιοχή.
1: Α, μπράβο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει οι τοπικοί φορείς να ξεκινήσουν και οι βουλευτές μαζί να προσπαθήσουν γι' αυτό.
0: Εκλογές έρχονται, δεν θα προσπαθήσουν.
1: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο είχαμε και υπουργό εμείς στην Κρήτη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν τον ένοιαζε, χωρίς να θέλω να εκφέρω ονόματα, δεν το ξέρε το ζήτημα το ιδιοκτησιακό. Όταν ήταν υπουργός, και ο καθένας που ήταν υπουργός ήταν το Υπουργείο στην Κρήτη, δεν το ξέρανε τα προβλήματα που έχουμε με τα χρηματολόγια και αυτά, ή σε μένα δεν έκανανε τίποτα ώστε να αφήσουν να περάσουν άλλα.
0: Γιατί
1: και
0: λέτε,
1: και
0: γιατί
1: να μας απαντήσει εμάς ότι χάνουμε εμείς τις περιουσίες μας επειδή αυτοί ακολουθούν εντολές εκατέρωθεν ή δεν είναι καλοί στη δουλειά τους. Γιατί, ή μια μπάντα είναι το σεδόχουσαν γραμμή αυτή, ή η άλλη μπάντα είναι ότι δεν είναι καλή στη δουλειά τους. Γιατί όταν είσαι σε ένα υπουργείο ή όταν είσαι σε θέσεις ευθύνης, οφείλεις να γίνεις τα προβλήματα των ανθρώπων, γιατί ψηφίζεις από τον κόσμο. Αυτή για ήταν.
0: Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία, έρχονται εκλογές, μπορείτε να πιέσετε λιγάκι.
1: Το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ανθρώπου που με γρυκούν εδώ, την άλλη μέρα που να πάνε πηγαίνουν να βάλουν σταυρό, γιατί είναι σύντεγνος ή κουμπάρος ή τσίβρε, δεν κατέχω κι εγώ ποιος, και απευθύνομαι σε όλους τους σας, να κατέχουν που αβάνουν το σταυρόντος και ποιος τους έδωκε τα χωράφια τους στο δημόσιο. Και δεν τους ανήκουν εδώ τα χωράφια των παππούδων τους που έτσι σκοτωνούντανε, μόνο ανήκουν στο δημόσιο.
0: Κύριε Τρενταφυλάκη, αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα βέβαια που βάζετε για σας, είναι ζωτικής σημασίας. Εκτός από αυτό, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία υπενθυμίζετε στην πολιτεία ότι θα πρέπει λίγο πιο προσεκτικά να τα παρακολουθήσει?
1: Για επαναλάβετε, δεν σας άκουσα.
0: Εκτός από αυτό το ζωτική σημασίας θέμα, έτσι, για το μέλλον του κλάδου σας, ποια είναι τα άλλα θέματα που απασχολείστε και βλέπετε ότι οδηγείστε σε αδιέξοδο? Υπάρχουν άλλα θέματα στην ατζέντα? Ή αυτά είναι τα κυρίως?
1: Δεν υπάρχουν. Τα ποια πάνε καλά? Πέρα από το να βάλουν διοικητικά πρόστιμα, ποια είναι τα καλά τους?
0: Δέχεστε και πολλά εξουσιαστικά πρόστιμα, έτσι.
1: Α, δεν καταλάβετε τώρα. Όψε το σέλο, μα περιμένετε. Συγγνώμη, το σε λέω. Ωραία. Βάλετε διοικητικά πρόστιμα. Κατηγορείτε τις παράνομες. Ωραία. Εντάξει, το σε λέω. Δεκάρικα, εικοσάρικα, πενηντάρικα. Βάλουν τα χιλιάρικα τα πρόστιμα, τα ξύπνουν πιταράκια. Το σε λέω, εντάξει, βάλετε τα πρόστιμα. Το αντίθετο, το σε λέω, το κάνετε για τους σωστούς. Το αντίθετο για τους ανθρώπους, του λέω, που είναι γραμμή, που παλεύουν μέρα νύχτα, που έχουν τα έξοδα, τα μεταφορικά, το ένα τ' άλλο. Ή δεν κάνετε για αυτούς, το σε δίνετε bonus 50 και 20 έτσι από τους εκβάλλετε τα πρόστιμα.
0: Α, θέλετε και bonus τώρα, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε και bonus να πάρετε.
1: Δεν πρέπει. Αφού μας εβάλλουν πρόστιμα, αφού μας εβάλλουν πρόστιμα, να μας εβάλλουν και bond στις σωστούς. Το σωστό και το δίκαιο δεν είναι αυτό?
0: Η πορεία...
1: Αλλά λένε η καλύτερη γη είναι χρέωση όταν τον καθένα 20-30 χιλιάρια στην εφορία με το παραμικρό, για να τον εκρατώ και που θέλω εγώ, για να μην μπορεί να πληρώσει ποτέ με 20-30% επιτόκιο, ποιος κρατήσει πόσο. Να τις διαλύσουμε, να τις εξαθλιώσουμε οικονομικά.
0: Γιατί να γίνεται αυτό?
1: Γιατί θέλει να φύγει η περιουσία των ανθρώπων από τα χέρια τους. Γι' αυτό και τον απλούστατο λόγο. Ή να τα πάρουν οι Εβραίοι, ή να κατέχω κι εγώ ποιος άλλος να τα πάρει. Σίγουρα πάντως όχι ο κριτικός κόσμος. Ξεκάθαρα.
0: Αυτή
1: είναι η αλήθεια.
0: Είστε ικανοποιημένοι από τις τιμές πώλησης των προϊόντων σας σε σχέση με το κόστος παραγωγής?
1: Όχι, βέβαια. Καθόλου. Καθόλου δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πώς λέμε αυτό?
0: Πόσο έχει αυξηθεί τα δύο τελευταία χρόνια, περίπου?
1: Να είμαστε πώς, όταν βγάλεις τη διπλάσια παραγωγή από πέρυσι και πάλι είσαι, χρεωμένος. Όταν βγάλεις το πράγμα στους παλές με αγώνα, με χίλιους δυο, και όταν είσαι σπάγια έξοδα 50 ευρώ και ήταν 150, πώς θα ανταπεξέλθεις? Συγγνώμη κιόλας. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Επομένως, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, δεν είναι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην αποδέσμευση ποσών, στην έγκαιρη καταβολή επιδοτήσεων κλπ. Έχετε και άλλα θέματα που αφορούν και στο κόστος παραγωγής σε σχέση με την πώληση του προϊόντος κτλ.
1: Ακριβώς. Μόνο προβλήματα και πράγμα υπέρ μας.
0: Μετά από αυτή τη συνάντηση που είχατε στην Αθήνα, τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Περιμένουμε από εβδομάδα να ανοίξει το ΟΣΔΕ όπως μας είπανε. Με ποιους παραμέτρους βέβαια θα ανοίξει το ΟΣΔΕ, ποιες διορθωτικές. Αγαπητέ μου, κοιτάξτε μας τι γίνεται. Γιατί εγώ άμα δεν ειδώ, λίγα πιστεύω πλέον. Να δούμε οι ανθρώποι που δεν πληρωθήκαν, αν δικαιωθούν. Και γενικά όλα αυτά τα προβλήματα τα λαντανίζουν. Δηλαδή, επί το πίσω δεν θα αφήσουμε εμείς να μας επάρουν τα χωράφια. Δεν έχουν το δικαίωμα. Δεν γίνεται να μας ελέγχουν οι βουλευτές του ίδιου κόμματος, της ίδιας κυβέρνησης, οι υπουργοί να μας ελένε ότι εμείς λύσαμε το πρόβλημα στον τόπο μας, εσάς λέει ή θα κάνουν οι δικοί σας. Αυτή είναι στην ουσία η απάντηση.
0: Καλά, και αυτό δεν είναι απάντηση όμως, γιατί το πρόβλημα δεν το κάνεις μόνο σε τοπικό επίπεδο, το κάνεις για όλους όσους στήγονται και έχουν δίκιο.
1: Ναι, αλλά σαν βουλευτής ενός χώρου δεν μπορείς να αναλάβεις. Ο βουλευτής είναι για την περιοχή του, από την περιοχή του ψηφίζεται.
0: Να ανταλλάξουμε, βουλευτές, κύριε αγαπητέ Λευτέρη.
1: Ναι, άμα είναι να ανταλλάξουμε βουλευτές, άμα δεν είναι καλή δική μας, να ανταλλάξουμε.
0: Πρόεδρε...
1: Γιατί υποτίθεται ότι στηρίζεις τα προβλήματα του λαού. Δεν υποτίθεται ότι δουλεύεις εις βάρος για αυτά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα σας ακούσει. Γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία πάντως για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενή τομέα, όχι μόνο τον δικό σας, των κτηνοτρόφων, αλλά και των αγροτών. Νομίζω ότι υπάρχει μια περιραίουσα. Γενικά δηλώνουν απογοητευμένοι οι άνθρωποι της παραγωγής.
1: Πώς δεν δηλώνουν? Εγώ απογοητευμένο είμαι ο ίδιος. Πώς δεν δηλώνουν? Γίνεται να μην δηλώνουν απογοητευμένοι. Όπως φάει τα προβλήματα. Αλλά παρόλα αυτά, ένα πράγμα να ξέρουν, ότι αν δεν είμαστε μονιασμένοι όλοι, θα τα ξεχάσουν όλα. Και να πάνε να γεράνε τον κοπελιό τους άλλους, τι θα κάνουμε? Φαμέγγι δηλαδή, να το πω αλλιώς. Σκλάβη σε καινούρια έκδοση, δηλαδή με τη σημερινή εποχή σκλάβη. Παλιά ήταν αλλιώς, κάναμε αλυσίδες, εδώ τις κρατούν οικονομικά σκλάβους. Ή με εξοδοτικά πρόστιμα ή με διάφορα άλλα. Έκανα να θεωρούν την να μεγαλώνουν κοπέλι και πάνε και βάλουν το σταυρό και δεν το έχουν που τον ευάνουν, δεν ψηφούνε. Απευθύνομαι εδώ εγώ σαν Λευτέρης.
0: Αγαπητέ Λευτέρη, αγαπημένα μου Λευτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Καλημέρα, τα χαιρετίσματά μας στους συναδέλφους σου. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 10 παρα 10, σε λίγη ώρα θα είναι εδώ ο Περικλής ο Κουκλάκης με φρέσκα έτσι ένα νέα. Να πούμε ότι αύριο στις 8:20 το πρωί θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Υπάρχει ένα βήμα για μια ασθένεια, που μια νέα θεραπεία, όχι αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, οι συμβατές μέθοδοι επιβράδυσης της νόσου Αλτσάιμερ, μια θεραπεία ενδοφλέβια με αντισώματα, η οποία έχει ξεκινήσει και στο Βενιζέλιο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η επιβράδυση, όταν πάνε καλά όλα με τη θεραπεία, είναι 20-30%. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Αλτσάιμερ, που βασανίζει 200.000 διαγνωσμένους ανθρώπους σε όλη τη χώρα, συνιστά ένα εφιάλτη για τις οικογένειες, για ολόκληρο το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον και για τους ίδιους ανθρώπους, και για τις εναλλακτικές που πρέπει κανείς να ακολουθεί, τόσο για την πρόληψη της νόσου όσο και για την αντιμετώπιση της ως ασθενής, και η οικογένεια ως οικογένεια, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον εξαιρετικό επιστήμονα, ο οποίος ξεκινά τη δοκιμή αυτή, που είναι πάρα πολύ ακριβή και πραγματοποιείται σε επιλεγμένα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, γίνεται και στο Παχνί. Περίπου 15 ασθενείς όλη τη χώρα έχουν μπει σε αυτό το πρωτόκολλο. Κάθε βήμα που σε ασθένεια η οποία είναι, θεωρείται ανίατη και είναι πάρα πολύ σοβαρή, και ως προς τον αντίκτυπο που έχει στο σύνολο, αλλά και ως προς την ποιότητα ζωής των ασθενών, είναι μια ενθάρρυνση, δίνει μια νέα ελπίδα, δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να πεις ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω, και μέσα σε 2-3 χρόνια ίσως και κάτι ακόμα να έχει συμβεί. Έχει γίνει ένα καλό λοιπόν πρώτο βήμα στην ιατρική, χωρίς πομπόδεις χαρακτηρισμούς οι ειδικοί ξεκινούν την εφαρμογή. Ελπίζουμε να πάει καλά πραγματικά για τους χιλιάδες ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Και αύριο θα έχετε όλο το τοπίο από τον εξειδικευμένο επιστήμονα που θα μιλήσει στις συχνότητες της ΕΡΤ Κρήτης. Πάμε με ένα τραγουδισιά σιγά να δώσουμε τίτλους τέλους.

Κάπως έτσι και από εδώ τίτλοι τέλους της εκπομπής. Είπαμε έρχεται ο Περικλής ο Κουκλάκης από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη κονσόλα του ήχου, την Γλυκερή Γρηγορίου που είχε τη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πουλίζου που είχε τα υπόλοιπα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, προσοχή, περιττές μετακινήσεις στις ώρες που είναι πάρα πολύ ζέστη. Καλό είναι να αποφευθούν σήμερα, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες και τα μωράκια μας. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη πολύ μέρα. Αύριο στις 8 το πρωί θα είμαστε εδώ παρέα με τη Μαρίνα Μαντακάκη. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ροφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΕΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη, 22 του Ιούλη σήμερα. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη σήμερα. Και είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Η εκπομπή Ερτζιανή είναι κοντά σας σε μια καυτή ημέρα και νομίζω και διαρκείας.

22 Ιουλίου σήμερα και εδώ είμαστε αυτό το ζεστό πρωινό. Η θερμοκρασία ήδη κινείται σε ρυθμούς ζεστούς και φορτώνει όσο περνάνε οι ώρες. Θα φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αναμένεται να είναι η πιο θερμή μέρα μέχρι σήμερα για το 2026. Σε κόκκινο συναγερμό είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας, σε ετοιμότητα παντού για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Δύσκολη μέρα, αλλά αν είμαστε όλοι όπως πρέπει, νομίζω θα περάσει και αυτή. Να πω ότι ο Βάιος Χειμώνας είναι εδώ στην ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων και βέβαια στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, του νησιού. Εκεί στην ΕΡΤ Ηρακλείου συντονίζουν τα ηχητικά ο Δημήτρης Στατίγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης και βέβαια η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Ήδη λοιπόν τα θερμόμετρα δείχνουν 32-33 βαθμούς Κελσίου σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού και όσο περνάνε οι ώρες θα ανεβαίνει ο υδράργυρος. Το είχαμε πει, το είχαμε προαναγγείλει. Βέβαια, να το πω και αυτό γιατί έχει σημασία, τα σαραντάρια που περιμέναμε κυρίως στα παιδινά και λίγο έτσι στα παραλιακά δεν επιβεβαιώνονται για την ώρα τουλάχιστον. Για σήμερα θα κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα οι θερμοκρασίες. Εντάξει, μην νομίζετε σε κλίμα δροσιάς. Μέχρι 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Λίγο περισσότερο, ίσως και 39 σε κάποιες περιοχές στα νότια της Κρήτης και κυρίως προς την ενδοχώρα σε περιοχές όπως είναι ας πούμε οι Μοίρες ή η ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο. Και αύριο όμως κρατάει αυτό το πολύ ψηλό στα θερμοκρασιακά και αναμένεται και αύριο να κινηθούμε σε παρόμοια επίπεδα. 39 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο αύριο σε πολλές περιοχές. Το πολύ κύριο και το πολύ βασικό είναι οι νυχτερινές ώρες με το θερμόμετρο, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, να μην πέφτει κάτω από τους 29 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας προς την Πέμπτη αύριο, με συνθήκες οι οποίες νομίζω είμαστε γνώριμοι από παλαιότερα. Απ' την άλλη βέβαια ποτέ δεν μπορείς να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος ή δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις έτσι πολύ αβίαστα. Ψυχραιμία, υπομονή, το έχουμε. Νομίζω ότι η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα μας επιβεβαιώσει, θα πέσει αρκετά ο υδράργυρος, οπότε θα έχουμε καλύτερες συνθήκες. Και βέβαια το παράδοξο για ακόμη μια φορά σε αυτή τη χώρα, ενώ η μισή είναι σε κόκκινο συναγερμό, η μισή επικράτεια, περιοχές της Αττικής, της Θερεάς, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στα νησιά μας, η Βόρεια Ελλάδα για σήμερα αναμένει πολύ έντονες καταιγίδες και είναι από αυτά τα παράδοξα του καιρού.

και βέβαια 22 σήμερα, όπως είπα και νωρίτερα, και είναι σήμερα η τιμητική της Μαγδαληνής. Είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου και γιορτάζουν οι Μαγδαληνές, οι Μάγδες και τα, όλα τα παράγωγα και συναυτό. Ενώ είναι και της Αγίας Μαρκέλης της Παρθενομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε Μαρκέλες και Μάρκελους και του Οσίου Μενελάου σήμερα. Αυτά από το επίσημο Ορθόδοξο Εορτολόγιο.

σε μια μέρα δύσκολη κάπως, αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάπως κάπου θα υπάρχει αυτή η ξενιασιά κάποια στιγμή. Φοβάμαι πολύ βέβαια και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι για τις εκδηλώσεις πυρκαγιάς όπως αναμένονται με τους συναγερμούς που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι και μακάρι να είμαστε όλοι πάρα πολύ έτσι συμβατικοί και όπως πρέπει, προετοιμασμένοι κατάλληλα έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Και στα δυσάρεστα επίσης της ημέρας ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια φιλοξενούταν στο γυροκομείο Αθηνών. Μάλιστα είχαμε δει και πολλές φορές μικρά βίντεο, στιγμές από γιορτές, από στιγμές που η ίδια παρά το προχωρημένο της ηλικίας και τα ζητήματα υγείας που αντιμετώπιζε δεν το έβαζε κάτω, τραγουδούσε και σκόρπιζε έτσι χαρά, ευχαρίστηση στους συνδετημόνες, έτσι συμφιλοξενούμενους στο Νίκο Ευγυρίας. Και βέβαια είναι έτσι ένα κλείσιμο μιας εποχής για τις σπουδαίες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις με πολύ έτσι νοσταλγικά μηνύματα από τις εποχές και που και η ίδια μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τον επιχρόνια παρτενέρ της και στη ζωή και στην σκηνή, χάριζαν αξέχαστες αλυσμόνητες μουσικές στιγμές. Βέβαια το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε, ένας φοροστιμής, να ακούσουμε έστω ένα από τα πολλά και σπουδαία τραγούδια

και αυτή η σπουδαία φωνή, η σπουδαία γυναίκα περνάει στο Πάνθεον, εκεί ανάμεσα στους άλλους θρύλους μιας εποχής που σιγά σιγά φεύγει, αλλά αφήνει καλές αναμνήσεις. Λοιπόν, θα περάσουμε φυσικά στα θέματα της επικαιρότητας, διότι δεν γίνεται διαφορετικά, καταλαβαίνουμε. Είναι αυτό που επικρατεί τις τελευταίες ώρες, αν όχι την τελευταία ημέρα, στα της συνολικά της επικαιρότητας της τοπικής, το συγκλονιστικό πραγματικά ατύχημα που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι της Σούδας το πρωί, όπου το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος, που πραγματοποιεί τα δρομολόγια της γραμμής Χανιά, συγγνώμη, Σούδα Πειραιάς καλύτερα, και Τούμπα Λίν, αναχωρούσε από το λιμάνι της Σούδας με σκοπό να πραγματοποιήσει το ημερήσιο δρομολόγιο για Πειραιά, την ίδια ώρα που έπιανε λιμάνι το φορτηγό πλοίο, το ρορό, το Ιωσήφ Κάπα. Με αποτέλεσμα βέβαια, για λόγους που διερευνούνται επισταμένως το τελευταίο 24ωρο φυσικά, συγκρούστηκαν σχεδόν με τοπικά, σχεδόν έτσι πλώρη με πλώρη, κατάπλωρα. Το μεν Έλυρος κατάπλωρα, το άλλο λίγο πιο αριστερά. Και παρότι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, δεν σημειώθηκε και θαλάσσια ρήπανση, σίγουρα γεννά πολλά ερωτηματικά και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία το πώς κατάφεραν σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι κιόλας. Δεν είναι στενό το λιμάνι της Σούδας, καταλαβαίνουμε όλοι. Ο κόλπος είναι πολύ μεγάλος. Πώς μπορεί να σημειωθεί ένα τέτοιο ατύχημα και τι μπορεί να σημάνει και σε επόμενο στάδιο. Έτσι, γιατί αν τώρα μια πλοία περισκεψία ενδεχομένως, χωρίς να γνωρίζουμε απόλυτα το τι συνέβη, αλλά από τις πληροφορίες έτσι που φτάνουν και από αυτά που εξετάζουν οι λιμενικές αρχές, έχουμε μια τέτοια σύγκρουση, πόσο μάλιστα όταν έχουμε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι, πόσο ασφαλείς είμαστε. Και η ευρύτερη περιοχή εκεί, η οποία έχει και αστικό ιστό, έχει και εμπορική κίνηση, έχει και στρατιωτική σημασία. Ο ναύσταθμος είναι στα λίγα δεκάδες μέτρα από το σημείο που είναι οι προβλήτες. Οπότε υπάρχει μια τέτοια έτσι πολύ μεγάλη ανησυχία. Να πω βέβαια ότι άμεσα διατάχθηκε και διενεργείται και αυτή την ώρα ΕΔΕ και προανάκριση συνολικά για το συμβάν. Η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας ουσιαστικά κάνει λόγο για συγκεκριμένες ευθύνες που θα αναζητηθούν και θα επιβληθούν και τα ανάλογα διοικητικά και όχι μόνο πρόστιμα. Και βέβαια οι κυρώσεις που πρέπει σε αυτή την περίπτωση. Πόσο εύκολο θα μπορούσε να είχαμε βρεθεί μπροστά σε μια τραγική κατάσταση, σε ένα τρομακτικό ατύχημα, διότι αν το ρορό μετέφερε επικίνδυνα υλικά ή, εν πάση περιπτώσει, αν χτυπούσε το Έλυρος πιο βαθιά σε φορτία τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα, καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο επικίνδυνο θα ήταν συνολικά για όλη την περιοχή να γίνει ένα τέτοιο ατύχημα.

Και βασικά το προφανές, το τι συνέβη, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν είναι ότι μπορείς να το αγνοήσεις όταν ένα πλοίο έρχεται αντιμέτωπο με έναν άλλον. Και μάλιστα από τα βίντεο, τα ντοκουμέντα ουσιαστικά που έχουμε δει, δεν γίνεται να το βλέπουν από μακριά όλοι οι υπόλοιποι και πάρα πολλοί κόσμος, και να έχουμε και ήχους από κόρνες πλοίων και φωνές για το τι φαινόταν ότι θα συμβεί, και να μην το έχουν εντοπίσει οι ίδιοι. Είναι ερωτηματικά τα οποία χρήζουν απάντησης. Να πω ότι από το Υπουργείο ανακοινώθηκε ότι κατόπιν εντολής του Υπουργού στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος μετέβη στην Κρήτη ένας από τους υπαρχηγούς, ο Β' υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, που είναι και ουσιαστικά υπεύθυνος για τα θέματα της ναυσιπλοείας, έτσι ώστε να διενεργηθεί έτσι έρευνα συγκεκριμένη και επισταμένη για τα όσα συνέβησαν. Και βέβαια πρέπει να δούμε που οφείλεται, για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο το να τιμωρηθούν για αυτό το λόγο οι υπεύθυνοι, αλλά και γενικότερα για το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη προετοιμασία. Το λιμάνι της Ούδας είναι πάρα πολύ κρίσιμο και χρήσιμο για πάρα πολλούς λόγους. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι όμως και τόσο απλό να γίνει ένα τέτοιο ατύχημα ή ένα δυνητικά πιο επικίνδυνο με μεγαλύτερες προεκτάσεις και συνέπειες. Μην ξεχνάμε, λίγα χρόνια πριν, λίγες δεκάδες χρόνια ήταν, όταν εξεράγει ο Πανορμήτης το πλοίο αυτό, το οποίο σκόρπισε τον τρόμο και προκάλεσε ισχυρές καταστροφές, μεταξύ των οποίων και τραυματισμούς πολύ σημαντικούς σε περίοικους.

Είναι όμως συγκλονιστικό πραγματικά. Το βλέπεις και το ξαναβλέπεις το βίντεο, ακούς τα όσα συνέβησαν και δεν μπορείς να διανοηθείς το μέγεθος, το πόσο εύκολα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Απ' τη μία, οι πληροφορίες λένε ότι είχε λάβει άδεια και κατάπλου το Έλυρος και άρα έπρεπε το Ιωσήφ Κάπα να δώσει προτεραιότητα, σε εισαγωγικά, όπως λέμε. Απ' την άλλη, λένε ότι ενδεχομένως να βιάστηκε ο καπετάνιος του Έλυρος. Τώρα, όλα αυτά είναι στη σφαίρα της εικασίας και είναι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της προανάκρισης από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και δι' του Λιμεναρχείου Χανίου, που έχει την κύρια ευθύνη για τα, να διαλευκάνει τα όσα συνέβησαν. Και ξαναλέμε, δεν είναι το θέμα να μάθουμε τι και ποιος, να δείξουμε το δάχτυλο ότι αυτός έφταιγε, αυτός όχι. Είναι να προλάβουμε μελλοντικά, δυνητικά, επικίνδυνα και τρομακτικά, τραγικά ίσως ατυχήματα. Και αυτό είναι το ζητούμενο, το άμεσο. Ελπίζουμε εντός της ημέρας να έχουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις και όλοι συνηγορούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε. Απ' την άλλη, να έχουμε και λίγο παραπάνω καλύτερη προετοιμασία ή και κάποιες παρεμβάσεις συγκεκριμένες που θα εξασφαλίσουν το ζήτημα της πρόληψης. Δηλαδή, να μην ξαναμπούμε στη διαδικασία να κατόπιν εορτής να δούμε τι και πώς, να προλάβουμε κάτι ανάλογο. Να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

0: Και ευθύς αμέσως θα πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα ανατολικά. Ηράκλειο, ακούει. Καλημέρα, Γιώργο Παπαδάκη.
1: Ακούει, ακούει. Χανιά, ακούνε. Καλημέρα.
0: Ακούμε καθαρά και εξάστερα.
1: Περικλή κουκλάκι.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Ωραίο, ωραία μουσικούλα έβαλες. Ωραίο τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Remake βέβαια, αλλά από τα καλά remake.
0: Και από τα πολύ. Από τα πασίγνωστα νομίζω σε ελληνικά ακούσματα σε όλο, το, σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Πες μου σε τι φάση πετυχαίνω, σε τι θερμοκρασία είναι και το σώμα και, το, και ο χώρος.
1: Καλά είμαι, δεν διαμαρτύρω. Κοίταξε, επειδή εδώ στο γραφείο που με καλύπτει θα λέγα αυτή τη στιγμή το κεντρικό κλιματιστικό το μεγάλο, δεν έχω άνοιξει το δικό μου για να καταλάβεις. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι στους 32 βαθμούς, παραλιακά εντελώς στο μέτωπο είναι 31. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με καύσωνα, έτσι. Έχει
0: ζεστή. Καλά, εννοείται.
1: Γιατί το Ηράκλειο έχει το κακό περισσότερο από τα Χανιά, ότι έχει περισσότερη υγρασία. Είναι το μικρό κλίμα το τοπικό.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή ψινόμαστε. Στη Μεσαρά είναι 3 βαθμούς παραπάνω, λογικό. Έτσι. Τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Λέκα, τα είπα και με την ευτυχία. Δεν είναι τώρα καύσωνας αυτός. Προφανέστατα θα ανέβει η θερμοκρασία. Τα στοιχεία λένε ότι μπορεί να πάει και 38 περί τις μεσημβρινές ώρες.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν και νομίζω ότι έτσι όπως τα δεδομένα τώρα δεν θα πάει πάνω από 37. Να κάνω και λίγο το μετεωρολόγο. Εντάξει, δεν είναι καύσωνας. Έτσι. Είναι ζέστη, είναι μια υψηλή καλοκαιρινή θερμοκρασία.
0: Ένα τυπικό καλοκαίρι στην Κρήτη.
1: Εντός των ορίων, ναι. Ακριβώς. Περισυγκέντρωση αφρικανική σκόνη, επειδή το λέγαμε και χθες πάλι με το δικό σας, το δικό μας δηλαδή, το Μανώλη το Λέκα, μου είπε χαρακτηριστικά χθες Περικλή ότι αν δεν το ανέφερα δεν θα το ανέφερε καθόλου.
0: Είναι
1: ένα φαινόμενο που προφανώς είναι ελάχιστα ορατό και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, δηλαδή πρέπει να σηκώσει ψηλά το κεφάλι για να δει τον ουρανό που είναι λίγο γκρίζος αντί να είναι γαλάζιος. Αλλά στην ουσία δεν δημιουργεί προβλήματα η σκόνη. Δεν έχουμε αέρα, δεν έχουμε δηλαδή τον κακό συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και ανέμων. Αυτή τη στιγμή στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου ο άνεμος δεν είναι μεγαλύτερος από 3 μποφόρ. Το ίδιο και στην ενδοχώρα. Και ελπίζουμε να πάει έτσι για το ζήτημα της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και η Κρήτη βέβαια παραμένει σε ένα υψηλό συναγερμό. Είμαστε κίτρινο συναγερμό, επίπεδο 3, όχι όμως πορτοκαλί. Επίπεδο 4 που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Χθες είχαμε και κάποιες φωτιές.
0: Ναι, είχε κάποια κινητοποίηση έτσι των
1: Είχαμε στα βορήνια. Mm-hmm. Στο Φαράγγι, και επειδή έχει πάει, ξέρεις, την τοπογραφία στην νότια πλευρά του χωριού, το διατρέχει ένα φαράγγι. Εκεί πέρα λοιπόν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά εντοπίστηκε έγκαιρα από περιπολικό της πυροσβεστικής. Σηκώθηκε αμέσως το ελικόπτερο από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και ύστερα από 15 περίπου λεπτά έχει φτάσει και το δικό σας από τα Χανιά.
0: Όντως, όντως.
1: Οπότε περιορίστηκε η πυρκαγιά μέσα στο φαράγγι. Ύστερα από 2 ώρες δηλαδή είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, άσχετα αν η πυροσβεστική καμιά φορά αργεί να το δώσει για τυπικούς λόγους. Ομοίως στην περιοχή της Βιάννου, στο Καστρί.
0: Λίγο αργότερα.
1: Ναι, λίγο, σχεδόν ταυτόχρονα θα έλεγα. Ναι. Εκδηλώθηκε και εκεί μια εστία πυρκαγιάς, αλλά και αυτή τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Οπότε όλα καλά μέχρι στιγμής, παραμένουμε σε επιφυλακή. Βέβαια το συναγερμός 3 για τις πυροσβεστικές δυνάμεις δεν σημαίνει κάτι. Αυτοί παραμένουν στην ουσία πάντα σε κόκκινο συναγερμό.
0: Ειδικά σε περιόδους με αυξημένη ζέστη και
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι συστάσεις προς τους πολίτες για απαγόρευση θερμών εργασιών στην Ήπεθρο κλπ. Εξακολουθούν. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο.
0: Παραμένουμε σε επιφυλακή όλοι, νομίζω. Αυτό είναι
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι.
0: κύριο.
1: Τώρα εντάξει, τίτλοι του στυλ θα ψηθεί η Κρήτη 38. Δεν είναι ψήσιμο τώρα, είναι υπερβολή. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να κάποιον συνάδελφο, αλλά δεν είναι ψήσιμο. Αυτό σε μια περιοχή της χώρας που έχουμε συνηθίσει να έχουμε 40 και 41 έτσι πολύ συχνά. Οπότε θεωρώ και εγώ, θα μου επιτρέψει, αυτό δεν είναι καύσωνας. Είναι μια μέρα πολύ ζεστή, πολύ θερμή, καλοκαιρινή μέρα.
0: Προφανώς.
1: Το λέω για να μην πανικοβάλλει το κόσμος. Γιατί,
0: προφανώς.
1: Εντάξει, προφανώς και με 38 ή 37 ή 36 ή 35 και με 32 ακόμη. Κάποιος που έχει πρόβλημα δεν μπορεί να εκτίθεται στον ήλιο, αλλά οι άνθρωποι τα ξέρουν αυτά. Αυτοί δηλαδή κάποιος που είναι πάσχει από κάποιο νόσημα που δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, τα γνωρίζουν.
0: Αυτό είναι νομίζω όντως είναι πλέον διαχειρίσιμο από αυτούς που το ξέρουν και το έχουν ακριβώς και το αντιμετωπίζουν. Το ζήτημα είναι όταν και εφόσον ανεβαίνει ο υδράργυρος πολύ και επικίνδυνα και δημιουργείται μια αίσθηση δυσφορίας, ναι, το τι γίνεται γενικότερα με τις εργασίες τις υπαίθριες, αυτές που, δηλαδή, που δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, γιατί εμείς καλά τα λέμε,
1: ναι,
0: από τα,
1: ναι, ναι, air conditioner
0: μέσα.
1: Το γραφείο μας,
0: ναι,
1: μετά,
0: αλλά όταν και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι χρειαστεί να δουλέψουμε έξω, είναι οι συνθήκες
1: που υπάρχουν. Άνθρωποι οι οποίοι εκτεθειμένοι στην καθημερινή τους εργασία, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Γιατί και σε εμάς συμβαίνει. Έτσι, αν οτιδήποτε συμβεί και χρειαστεί να βγούμε από το γραφείο, και εμείς θα τη νιώσουμε στο πετσί μας.
0: Και ειδικά και οι συνάδελφοι που κάνουν ρεπορτάζ για τον καύσωνα, είναι στον καύσωνα, έτσι, δεν το συζητάμε όταν συμβαίνει αυτό.
1: Το αστείο είναι όταν, γιατί και σένα το έχουν ζητήσει και εμένα, αλίμονο, και πολλές φορές το έχουμε κάνει, ρεπορτάζ στην παραλία, λίπος, θα αντιμετωπίζουμε τον καύσωνα, όπου οι λογομενοί,
0: μια χαρά το αντιμετωπίζουν,
1: και δροσίζονται, και εμείς είμαστε εντυμένοι αμπηγέ, γιατί πρέπει να βγούμε στην τηλεόραση. Και αυτοί που ψήνονται είμαστε εμείς, αλλά κανείς δεν μας ρωτάει περί κλιμακού.
0: Αλήθεια είναι. Μόνο καμιά φορά σε καμιά εκπομπή, έτσι που έχουμε το περιθώριο να πούμε, ναι, και λίγο, ναι, λίγο πιο χαλαρά κάποια πράγματα.
1: Παράδειγμα εκεί, τώρα, ίσως, αλλά εγώ, ναι, λέω για την τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, τηλεοπτικά αυτό δεν, εννοώ.
1: Δηλαδή το σωστό θα είναι να σε πετύχω να κάνεις ρεπορτάζ σε παραλία και να έρθω να μου πεις την γνώμη. Πώς την αντέχεις, κύριε συνάδελφε, να σου πω και εγώ το ίδιο.
0: Κάποια στιγμή κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί κάνανε ρεπορτάζ οι συνάδελφοι και ήταν μέσα το νερό. Βγαίνανε, ναι, από το νερό, μπαίνανε στο νερό να μιλήσουν με κάποιους και καλά, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό ήταν λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην το...
1: Μανώλη Χιώτη, έβαλε σήμερα με
0: λίγο. Έβαλα, έτσι ξεκινήσαμε, και είναι το, εντάξει, το ελάχιστο. Είναι αυτό που περνάμε σε κλείσιμο μιας εποχής, μοιραία, έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά μένουν, αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στο πάνθεο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, σωστά, μένουν. Είναι η καλή, η χρυσή περίοδος του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι, κορυφαίο συνθέτης ο Χιώτης, κορυφαία τραγουδίστρια η Λίντα. Ένα δίδυμο που έχει μείνει σε όλους και στους παλιότερους πιο έντονα. Αλλά είναι μουσικές, είναι παραγωγές οι οποίες δεν θα φύγουν ποτέ από το, πώς να σου πω, και από τη μνήμη και από την, από την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
0: Μπαίνουν στην κουλτούρα, μπαίνουν στην ιστορία της δισκογραφίας και της λαϊκής μουσικής.
1: Και με τα remake, το ωραίο remake τώρα που έβαλες, το οποίο είναι τσιτσάνης, έτσι, δηλαδή, ακριβώς, όταν πρωτακούστηκε ήταν ένα κλασικό ρεμπέτικο, το οποίο στη συνέχεια εξακολουθεί να ακούγεται, έτσι.
0: Παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, και αυτές οι μουσικές και αυτά τα ακούσματα μπαίνουν ούτως ή άλλως στο συλλογικό υποσυνείδητο κάπως, το μουσικό. Λοιπόν, να ευχηθώ να είναι καλή ημέρα, να μην έχουμε παρατράγουδα και απρόπτα.
1: Αμήν,
0: και
1: αμήν.
0: Αύριο που θα τα ξαναπούμε να μην έχουμε έτσι πολλά δυσάρεστα να λέμε, να λέμε λίγο πιο χαλαρά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Και κουράγιο γενικά στους...
1: Να πάει από αδίουλα, πώς είμαστε, πήραμε, θα πάρουμε.
0: Καλά, έχουμε ακόμα δρόμο, κάτσε.
1: Έχουμε.
0: Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Και βέβαια με αφορμή τα καιρικά που λέγαμε πριν και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη, να πω ότι σήμερα είναι κλειστό το φαράκι της Αμαριάς, προφανώς για λόγους καύσωνα και υπέρβασης των θερμοκρασιών, των ορίων αυτών που έχει θέσει με απόφαση της για την περιφέρεια Χανίων, για την σωστή λειτουργία, την ασφαλή λειτουργία του Εθνικού Δρυμού. Προφανώς, επειδή θα ξεπεράσουν οι θερμοκρασίες στους 36 βαθμούς Κελσίου σε διάφορα σημεία εντός του φαραγγιού, αποφασίστηκε ότι για σήμερα θα είναι κλειστό το φαράκι και από τις δύο εισόδους του, και από το Ξυλόσκαλο και από την Αγία Ερουμέλη.

Και βέβαια χθες είδαμε να αρχίζουν και οι εργασίες για την κατεδάφιση του παλιού κτηρίου, του πρώην Ίκα, στη συμβολή των οδών Νεάρχου και Σολομού στο κέντρο της πόλης των Χανίων, και προχωρούν γοργά οι εργασίες για την κατεδάφιση. Αναμένεται σήμερα να έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος από την κατεδάφιση, από όλη την διαδικασία, σε μια απόφαση που είχε το αρμόδιο Υπουργείο, που έχει ουσιαστικά την ευθύνη του ΙΚΑ ΕΦΚΑ. Και βέβαια εκεί αναμένεται το ακίνητο που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Χανίων να στεγάσει νέο δημοτικό κτίριο, τις νέες υπηρεσίες, ενδεχομένως της κοινωνικής υπηρεσίας, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και άλλες που θα επικουρήσουν το νέο δημαρχιακό μέγαρο, το οποίο αναμένεται κάποια στιγμή στο μέλλον να φτιαχτεί στο χώρο που είναι τώρα οι παλιοί καμένοι Ιταλικοί στρατώνες. Θα είναι αυτή η νοητή σύνδεση που θα γίνει μεταξύ των δύο κτηρίων και στην ευρύτερη περιοχή, η οποία θα αναπλαστεί, όπως αναφέρουν οι σχεδιασμοί του Δήμου, με στόχο να είναι προσβάσιμη στους πολίτες, να είναι ένα κέντρο αναφορά, ένα σημείο αναφοράς για όλη την πόλη, και βέβαια να αντικατοπτρίζει και την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και γενικότερα την καλή νέα λειτουργία της πόλης, όπως την οραματίζονται οι δημοτικοί παράγοντες.

Είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες και για αυτό το θέμα και από τον Σύλλογο Αρχιτεκτώνων που ζήτησε τις προηγούμενες μέρες με σχετική ανακοίνωση την παύση εργασιών και την ουσιαστικά επαναδιαπραγμάτευση του τι μπορεί να γίνει στον χώρο. Μία απόφαση βέβαια που ήταν λυμένη, έχει περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά την έχει αποφασίσει και ο φορέας που διαχειριζόταν το κτίριο, ότι δεν επιδέχεται ανακαίνιση στο υπάρχον κτίριο, απλά και μόνο για να σωστεί η όποια αρχιτεκτονική που ενδεχομένως να έχει. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε και την εναντίωση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, της Αρχαιολογίας για τα νεότερα κτίσματα, που θεωρούσε και αυτή ότι θα πρέπει να παραμείνει το κτίριο σαν κτίριο. Ωστόσο, επειδή από τη μελέτη βγήκε ουσιαστικά ότι δεν επιφέρει ανακαίνησης και είναι εγκαταλελειμμένο χρόνια, άρα το κόστος για την ανακατασκευή του θα ήταν μεγαλύτερο από το να χτιστεί καινούριο, προφανώς οι σχεδιασμοί προχωρούν κανονικά. Και αναμένεται βέβαια το επόμενο διάστημα, μετά την οριστική κατεδάφιση και τον καθαρισμό του χώρου, να αρχίσουν ενιαία πια οι εργασίες για την ανέγερση νέας κτηριακής υποδομής.

Πάντως, μια που αναφέρουμε τα δημαρχικά και τα δημαρχιακά και τα δημοτικά συνολικά, έχουν βγει ανακοινώσεις από όλους τους Δήμους για την λειτουργία χώρων κλιματιζόμενων για σήμερα και από χθες αλλά και για σήμερα, που θα περιλαμβάνουν και το Κεντρικό Δημαρχείο μέχρι τις 7.30 το απόγευμα, τους χώρους των ΚΑΠΗ, το καταφύγιο αστέγων και βέβαια όλοι οι πολίτες που θα νιώθουν έτσι για την ανάγκη να μπαίνουν σε χώρους κλιματιζόμενους, θα έχουν και την παροχή σε νερό δροσερό, όπως αναφέρουν οι ανακοινώσεις, ειδικά κατά τις ώρες της έντονης ζέστης.

Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και για σήμερα, μουσικά πάντα, να πω ότι είναι η τρίτη μέρα του Dance Days Χανιά, του 16ου συνεχόμενου φεστιβάλ για τον χορό, όπου έρχονται οι χορευτικές έτσι εκδηλώσεις στους δρόμους της πόλης αλλά και στη σκηνή. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σήμερα έχουμε την παράσταση του Δημήτρη Ναυρά και της Έλλης Βασάλου «Κάλλη Κούτι, άσε κάτω το κουτί», στην πύλη της Σάμου, εκεί είναι η αφετηρία, με είσοδο ελεύθερη. Ενώ έχουμε αργότερα και εντός του θεάτρου Μίκης Θοδωράκης στις 9.30 την παράσταση «Svint Malta National Dance Company Mortal Heroes», από Μάλτα και Γερμανία τα χορευτικά συγκροτήματα, σε ιδιαίτερες στιγμές πραγματικά, και κινείται και η πόλη έτσι σε αυτούς τους ωραίους ρυθμούς. Να σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε το ραντεβού για αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε και θα φροντίσουμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερα νέα. Γεια και χαρά σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα ισχύει σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια προώρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Ας ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε συνήθως τη δεύτερη ώρα. Κυρία Χριστίνα, ακούγοντας το σχόλιο σας για την παράλληλη στήριξη και ως εκπαιδευτικός του ιδιωτικού τομέα, πολλά χρόνια, επιβεβαιώνω ότι πολλά ιδιωτικά σχολεία απορρίπτουν παιδιά τα οποία φτάνουν στην πρώτη δημοτικού έχοντας ανάγκη παράλληλη στήριξη. Όλες αυτές οι αξιολογήσεις που κάνουν για την είσοδο από τον νηπιαγωγείο στην πρώτη αποσκοπεί σε αυτό το ξεκαθάρισμα. Ο κύριος Γεωργιάδης, πολύ μάρκας αυτός ο Μανέ, παράδειγμα για την κοινωνία. Σας λέγαμε για τον Σενεγαλέζο, ο οποίος είπε και τι θα μου προσφέρουν, λέει, 10 Φεράρι, 20 ακριβά ρολόγια και κανένα ή και δύο αεροπλάνα. Τι καλό έχουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Ο κύριος Λιόκουρας, καλημέρα, λέει, αν θυμάμαι υπάρχει μια συνέντευξη που έγινε κοντά στο Πάσχα, αναφέρεται στην κυρία, αναφέρεται στη Μέρι Λίντα, που έγινε στην εκπομπή της Ντόνας Δούρτσα και του Μάκη Πολάτη, ήταν η εκπομπή για το Γεροκομείο Αθηνών, ναι, και σε λίγο θα συνδεθούμε και με το Γεροκομείο Αθηνών. Ο κύριος Αριστίδης, παρακαλώ, μην τα λέτε έτσι εύκολα από τη Ρωσία του στούντιο, δεν πειράζει να κάνει και λίγη ζέστη να καταλάβουμε το καλοκαίρι. Τι θα σκεφτούν οι συνάνθρωποι μας που είναι αναγκασμένοι να εργαστούν σε εξωτερικό χώρο υπό αυτές τις συνθήκες. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους σε ανυπόφορη ζέστη, είπατε το ίδιο και χθες. Θέλω να σας πω ότι και εγώ είμαι εκτεθειμένος, γιατί φεύγοντας από εδώ δεν θα μπω σε γραφείο, έξω θα δουλέψω, οπότε υφίσταμαι και εγώ αυτά που λέω. Καταρχήν, όσον αφορά ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε χωράφια, οικοδομές κτλ, υπάρχει απαγορευτικό μετά τις 12, δεν πρέπει να εργάζονται. Εσύ είναι ότι δεν χρειάζεται και να συμφωνούμε όλοι, έτσι δεν είναι? Η κυρία Σιδηροπούλη, εδώ Θεσσαλονίκη, σαφώς καλύτερα από σήμερα το πρωί, με βοριαδάκι και βροχούλα, μεταξύ 7 και κάτι, μεταξύ 7 και 8 το πρωί, λέει, ανώτατη έχουμε 35. Ο κύριος Γαμπρέλας μας στέλνει το σημερινό σκίτσο του Χατζόπουλου. Εντάξει, θα το περιγράψουμε μετά.

0: Το 1985, κυρίες και κύριοι, υπήρχε περίφημη εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με οικοδεσπότες μεταξύ άλλων το Μίμι Πλέσα και πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Έχει καλεσμένη η τριάδα του Καλλιτεχνικού Καφενείου τη Μέρι Λίντα και ακολουθεί ένας διάλογος ανάμεσα σε αυτήν και στον Μίμι Πλέσα.
1: Πότε γνωρίστηκες με τον Μανώλη?
2: Με τον Μανώλη γνωρίστηκα πολύ μικρούλα στο Πίγκαλς, στην οδό Πατησίων, αν θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Ένα κεντράκι μικρό που υπήρχε εκεί. Τι μικρό, μεγάλο για την εποχή του. Ήμουν ένα πολύ μικρό κοριτσάκι στο δημοτικό σχολείο, για να μην λέμε ηλικίες. Αν θέλετε, τα λέμε. Δεν
1: έχω λόγο. Είμαστε απελευθερωμένοι. Ήσουν στο δημοτικό.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Και πώς κατάφερες και μπήκες στο Πίγκαλς?
2: Στο Πίγκαλς εργαζόμουν. Θέλετε, τα λέμε. Δεν έχω λόγο.
1: Είμαστε απελευθερωμένοι. Ήσουν στο δημοτικό.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Και πώς κατάφερες και μπήκες στο Πίγκαλς?
2: Στο Πίγκαλς εργαζόμουν.

0: και την επόμενη χρονιά το χειμώνα.
1: Ήταν ήδη καθιερωμένο σε συνθέτης?
0: Ναι, ήτανε. Ήταν ήδη καθιερωμένος.
2: Έτσι λοιπόν περιγράφει την πρώτη συνάντηση η Μεριλίντα. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Παλαχούτη, ο οποίος είναι στιχουργός, συγγραφέας, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία για το λαϊκό τραγούδι, για καλλιτέχνες του λαϊκού τραγουδιού και βαθύς γνώστης. Καλή σας μέρα, κύριο Παλαχούτη.
3: Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι η Μεριλίντα, αν μη τι άλλο, θα περάσει την ιστορία όχι μόνο για τη φωνή της, τα τραγούδια της κτλ., αλλά τη συνολική της παρουσία, τον μπρίο, τη ζωντάνια, την ενέργεια που παίρνει στον κόσμο, έτσι.
3: Βέβαια, και είναι και οι ερμηνείες όμως και τα τραγούδια που είναι χαραγμένα για πάντα. Είναι και οι ελληνικές ταινίες που αποτύπωσαν αυτή τη μοναδικότητα που είχε και, και σαν παρουσία πάνω στη σκηνή, αυτή τη σχέση τους με τον Μανώλη Χιώτη, από το Πίγκαλς που ξεκινάει, όπως λέει και εκείνη. Αυτό το κέντρο ήταν ιστορικό, έτσι, γιατί αλλάξει τα δεδομένα στη διασκέδαση του τραγουδιού. Πάντα θα την έχουμε ταυτισμένη.
2: Τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το κέντρο, βοηθήστε μας λίγο.
3: Ο Χιώτης είχε μια πρωτοπορία σε όλα του, δεν ήταν μόνο στη συνθέση του. Έκανε ένα κέντρο κόσμημα, ένα κέντρο που μπορούσε να πάει. Υπήρχε μια περίφημη αρχιβάδα πίσω στο διάκοσμο, πίσω από την ορχήστρα. Οι μουσικοί φορούσαν όλοι ήταν καλοντημένοι, φορούσαν τα ίδια περίπου ρούχα, ανάλογα με το ρόλο που είχε ο καθένας. Οι κόντρες του εκεί με το Μιτσάκι, οι μουσικές, αλλά και οι κόντρες του με τον Μπέμπι, το Στεργιού, στην άλλη σεζόν που δουλέψανε επίσης μαζί. Είναι ένα κέντρο που σηματοδότησε εξελίξεις στο χώρο. Mm-hmm. Όλοι ήθελαν να περάσουν από εκεί.
2: Οι κόντρες το λέτε με την καλή έννοια.
3: Ναι, με την καλή
2: καλλιτεχνικά,
3: έννοια.
2: Έτσι. Ποιος θα είναι πιο δεξιοτέχνης, φαντάζομαι, να γράψει τα πιο όμορφα τραγούδια.
3: Ναι, ναι, ναι. Και ποιος θα γράψει περισσότερο. Και στη σκηνή, ποιος θα είναι πιο αγαπητός, η άβρα του καλλιτέχνη. Υπάρχουν καλλιτέχνες πολύ. Η άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδιζε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με το Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60, όποιος την είχε παρακολουθήσει σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά, το έχει. Οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
2: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν να το πω, έντεχνος, πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
3: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι. Προσάρμοσε και είδε ότι ταιριάζει στο ανοιχτό μυαλό, έτσι, που σε αυτό που ήθελε να πετύχει, τέλος πάντων, εκείνος. Ταιριάζε πολύ η φωνή της Μέρης Λίντα, που και νωρίτερα, που είχε ερμηνεύσει και άλλους δημιουργούς, και του Βασίλη Τζιτζάνη είχε ερμηνεύσει τραγούδια, ας πούμε, και του Μιτσάκη. Ταιριάξε απόλυτα με το Χιώτη, αλλά το μέταλλο της είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια εποχή που βγαίνουν τη δεκαετία του 50. Έχουμε τις μεγάλες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγούδιου. Βγαίνει η Γιώτα Λίδια, η Κέτι Γκρέι, η Πόλη Πάνου και λίγο αργότερα και η Μεριλίντα. Η Λίντα διαφέρει από τις άλλες τρεις. Η κάθε μία διαφέρει από την άλλη, αλλά η Λίντα είναι εντελώς δικό της Βιλαέντη.
2: Και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι σήμερα μια κοπέλα η οποία βγαίνει στο τραγούδι έχει πίσω της σπουδές, ορθοφωνίες, δασκάλους, πτυχία από το ΟΔΙΟ. Τώρα μιλάμε για καλλιτέχνες οι οποίες ήταν αυτοδίδακτες, έτσι.
3: Ήταν άλλα χρόνια αυτά του 50 που βγήκαν αυτοί.
2: Αλλά φωνές αλάνθαστες.
3: Φωνές, μουσική, πάλι αυτοδίδακτοι, αλάνθαστοι. Ακόμα και ηχολήπτες αυτοδίδακτοι, ακόμα και μουσική παραγωγή αυτοδίδακτοι. Η δεκαετία του 50 είναι τα μπετά του όταν μιλάμε για το λαϊκό τραγούδι του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Ακόμα και, είναι, και γι' αυτό έχουμε και, παρά την αυτοδίδακτη κατάσταση, έχουμε και παραδόξως έχουμε αξεπέραστες στιγμές.
2: Ναι, βέβαια. Και συνεργασία, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Θοδωράκη, ο οποίος ήταν εγκύκλιος.
3: Τέριαξε πολύ και εκεί. Πάντα με το Χιώτη να κεντάει στο μπουζούκι ή να έχει μια έτσι σε εισαγωγικά επιμέλεια.
2: Μάλιστα. Στη συνέχεια, μετά το Χιώτη είχε μια δύσκολη ζωή, έτσι όπως η ίδια αποκάλυψε. Από τον επόμενο άντρα της δέχτηκε κακοποίηση. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει, κοινωνικά δηλαδή, ότι εγώ λέω μπορούσα να χωρίσω, μπορούσα να φύγω από αυτή την κακοποιητική σχέση, γιατί εγώ μπορούσα να ζήσω. Με τη φωνή της δηλαδή, έτσι, με το επαγγελμά της.
3: Μα ζούσε, μα δούλευε, έτσι κι αλλιώς δούλευε.
2: Βέβαια, ναι, θέλω να πω, άλλες γυναίκες εκείνη την εποχή, αυτό εννοούσε, ότι δεν μπορούσαν να φύγουν από τέτοιους γάμους.

0: γιατί δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν. Η ίδια αγωνίστηκε και με επιτυχία.
1: Ναι. Το μόνο ότι μετά το χωρισμό της, πρέπει να είμαστε, μετά το χωρισμό της με το Χιώτη, όπως και ο Χιώτης, το σύντομο, γιατί ο Χιώτης έφυγε πολύ νωρίς, αλλά δεν κατάφερε να βρει ένα δημιουργό, παρότι συνεργάστηκε με σημαντικές περιπτώσεις, να βρει ένα δημιουργό που να αξιοποιήσει, γιατί ήταν σε πολύ γόνιμη ηλικία, να αξιοποιήσει αυτή τη μοναδικότητα που είχε και να μας χαρίσει και άλλα τραγούδια, αλλά δεν πρέπει να είμαστε για χάρη και μόνο αυτά που μας
0: έχει δώσει. Λέτε, αυτή η χημεία δεν επαναλήφθηκε, έτσι.
1: Ναι, δεν είχε δισκογραφικά τουλάχιστον, δεν είχε στιγμές έτσι.
0: Ούτε όμως ήταν και πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί άλλος Χιώτης. Θέλω να πω, όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά που πίστευε και στη συγκεκριμένη φωνή, στις δυνατότητές της και το καθεξής.
1: Επίσης, η Λίντα βοηθούσε και νεότερους ανθρώπους. Εδώ σε βήμα σε έναν σπουδαίο μπουζουξή των ημερών μας, ίσως έναν εκ των 2-3 κορυφαίων, να το πούμε έτσι, μπορεί και ο κορυφαίος, το Θανάση το Βασιλά, όταν ήταν νεαρός και εμφανίστηκε μαζί της. Εμφανίστηκε μαζί της στις ζωντανές παραστάσεις, έλαμψε ο Βασιλάς. Μιλάω για τον άνθρωπο που αργότερα έγινε, που είναι δίπλα στο, τώρα είναι δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, νωρίτερα για πολλά χρόνια στο Μαζονάκι, αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας του Μίκη Θεοδωράκη και πρώτο όργανο, με τις ευλογίες του Μίκη. Θέλω να πω ότι ξέρω πολύ καλά ότι βοηθούσε μουσικούς, νεότερους ερμηνευτές. Έδινε βήμα η Μερίλεδα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Παλαχούτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω έφυγε μια καλλιτέχνη πλήρης ημερών, έτσι, εμπειριών, επιτυχιών. Τη ζωή της να είχαμε.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Ο κύριος Παλαχούτης, στιχουργός, και ο ίδιος έχει γράψει και πάρα πολλά γνωστά τραγούδια και πάρα πολλά βιβλία για λαϊκούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα τον Κασατζίδη. Καθώς πάμε στον επόμενο καλεσμό, να ακούσετε και ένα από τα τραγούδια του κ. Παλαχούτη που έχει γράψει στίχους.

0: καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γεροκομείο της Αθήνας, εκεί όπου έζησε τα τελευταία της χρόνια η Μέρη Λίντα και εκεί από όπου έφυγε. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαμακιώτη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συλληπιτήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας λέγανε νωρίτερα ότι και μέσα στο κυριοκομείο ήταν η συνάδελφος, επειδή η Έλληνα Νεοφωτίστου, επειδή ερχόταν για δικούς της λόγους, ήταν, λέει, την έβλεπε ζωντανή, τραγούδαγε, ξεσήκωνε και τους υπόλοιπους, έτσι ήτανε.
1: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της, τον προηγούμενο χρόνο από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια που με φωνή, ήθος και πολιτική καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Η Μέρη Λίντα υπήρξε, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, μέλος της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών, της μεγάλης μας οικογένειας. Είχαμε την τιμή να την φροντίσουμε και να μοιραστούμε μαζί τις στιγμές γεμάτες ευγένεια, αξιοπρέπεια και ζεστασιά. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας άνθρωπος που ενέπνεε σεβασμό, συγκίνηση και αγάπη. Τη συλληπούμεθα την οικογένειά της, τους οικείους της γενικότερα και προφανώς όλο τον κόσμο που την είχε αγαπήσει με την εξαιρετική καλλιτεχνική της πορεία.
0: Η καθημερινότητά της όταν ήταν πριν να φτάσουμε στον επίλογο, έτσι, είχε μέσα τραγούδι.
1: Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα έλεγα. Ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Μας τίμησε με την παρουσία της εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του Γεροκομείου Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαμακιώτη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου στο Γεροκομείο Αθηνών. Που ζήσανε από κοντά τη Μέρη Λίντα, τη φροντίσαν, τη φιλοξενήσανε, βρήκε και η ίδια και τη φροντίδα και τη συντροφιά που χρειάζονται οι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία. Όπως σας έχουμε πει, θα δούμε αν θα επαληθευτούμε, δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ. Τα γεροκομεία είναι η παιδική σταθμή του μέλλοντος.
2: Ούτε κρασί.
0: Πώς κάποτε δεν υπήρχαν παιδικοί σταθμοί, αλλά σιγά σιγά έγινε αντιληπτό από την κοινωνία ότι πρέπει να γίνουν. Έτσι τώρα θα καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουν και οι οίκοι ευγυρίας, γιατί θα ζούμε πάρα πολλά χρόνια. Κάνουμε λίγα παιδιά και θα πρέπει σε μια κάποια ηλικία να μπορούμε να βρίσκουμε κάπου ένα χώρο να έχει παρέα, ρε παιδί μου, να είσαι μαζί με άλλους και να είσαι και λειτουργικός, έτσι. Γι' αυτό λέω οίκη ευγυρίας. Να περνάς καλά τα γεράματα. Να έχεις συντροφιά, να έχεις παρέα, να έχεις ένα πρόγραμμα, να έχεις κάποιον να σε φροντίζουν. Κάτι που ήδη γίνεται στο εξωτερικό, στις προηγμένες χώρες. Οι άνθρωποι δεν πάνε στο γεροκομείο όταν έχουν ανάγκη από φροντίδα. Πάνε νωρίτερα όταν έχουν ανάγκη από παρέα.

Λοιπόν, είναι ευτυχές ότι στην Αθήνα υπάρχει το Δημοτικό Γεροκομείο. Είναι δυστυχές ότι οι Δήμοι δεν έχουν καταλάβει την πολύ μεγάλη ανάγκη που έρχεται, είναι μπροστά μας και θα έπρεπε ήδη να γίνονται βήματα προς εκεί. Και θα τρέχουμε μετά να κάνουμε τα άλματα.

Σας είπαμε ότι είχε τραγουδήσει στο Λευκό Οίκο και έτσι είχε πάρει την πράσινη κάρτα μαζί με το Χιώτη. Όμως την δεκαετία του 60 η Ελλάδα έγινε της μόδας. Και έρχονταν εδώ πέρα καλλιτέχνες και πλούσιοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Το περίφημο Athens by Night τότε βγήκε. Γιατί? Γιατί η Αθήνα έχει νυχτερινή ζωή παρά τη φτώχεια του κόσμου. Είχε νυχτερινή ζωή. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αμερική, 7 ώρα τρώγανε βραδινό και 8 νανάκια. Ήξερα εγώ στη Τόλια και στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, όπως για παράδειγμα η Ρίτα Χέιγουορθ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Άντωνι Κουίν, που πηγαίναν και βλέπαν αυτούς τους καλλιτέχνες, βλέπαν τη Μεριλίντα, την ακούγανε, τους γοήτευε ο ήχος του μπουζουκιού και ήταν θαμώνες στα κέντρα της. Μια μεγάλη θαυμάστρια της Μεριλίντα ήταν η Μαρία Κάλλας. Είναι γνωστή η φράση που την είπε μία φορά η Κάλλας, της λέει της Μεριλίντας, είσαι αηδόνη. Και η ίδια κοκκίνησε, πρασίνησε, εμένα λέει τα αηδόνη. Τι να πούμε εσάς. Και μάλιστα η Κάλλας ζήτησε από την Μέρι Λίντα να της τραγουδήσει το καρσόνι και της λέει σε παρακαλώ χωρίς μικρόφωνο, μόνο τη φωνή σου να ακούσω. Και μέρα νύχτα λαχταρώ τη ζεστασιά σου, ερωτά μου. Και βέβαια ένας από τους μεγάλους θαυμαστές της ήταν και ο Άντωνις Πέρκινς. Υπάρχει αυτή η φράση που του είπε ο Χιώτης, στην ψυχό ψυχούλα μου σου ήταν καταπληκτικός. Στο ψυχό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, τόνισε ο Κώστας Καραγκούνης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαρά. Μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας, το Μαξίμου. Στο επίκεντρο, οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, καθώς και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, το νου μας από εδώ και πέρα σιγά σιγά ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές οι οποίες είναι και στο κόκκινο, ειδικά όπου υπάρχουν δάση, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να μην έχουμε προβλήματα, διότι η ξηρασία ευνοεί και μια μικρή σπίθα και την αυτανάφλεξη.

0: Λοιπόν, πριν κάνα δύο μέρες είδαμε ένα θέμα ότι στην παραλία της Λάρισας, στο Δέλτα του Πηνίου, εκεί που ενώνει το ποταμός με το Αιγαίο, έχουν βγει, λέει, τα μπλε καβούρια. Έχουν γαλάζιο χρώμα στα άκρα τους αυτά τα καβούρια, αλλά έχουν τόσο δυνατές δαγκάνες και επιθετική συμπεριφορά, που δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στους ψαράδες. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τη... για φάση σαν το λαγοκέφαλο, και τον ονομάζουν Ιταλό αυτό τον καβούρα. Εντάξει. Ομολογώ ότι εμένα κάτι τέτοια θέματα μου εξάπτουν λίγο την περιέργεια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Ντάκα, αντιδήμαρχο τουρισμού στο Δήμο Αγιάς. Τι κάνετε?
1: Καλά, καλημέρα, καλημέρα για εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο Ιταλός στη Λάρισα?
1: Καταρχήν, μιλάμε για το Δέλτα του Πηνιού, ένα από τα τέσσερα μεγάλα δέλτα της Ελλάδος. Είναι πραγματικά ένας φυσικός παράδεισος. Έχει μια παραλία, μια ιδιαίτερη παραλία στην οποία κάποιος μπορεί να πάει να απολαύσει το μπάνιο του, αλλά όχι μόνο. Μπορεί να πάει να κάνει την παρατήρηση πουλιών που έχουμε, 226 πουλιά εκεί πέρα. Και ταυτόχρονα φυσικά έχουμε και πολλά είδη ψαριών που μέσα σε αυτά είναι και τα μπλε καβούρια. Όλα αυτά τα μπλε καβούρια υπάρχουν σαν έναν οργασμό πλέον εκεί πέρα.
0: Τώρα που είπατε οργασμός, διαβάζοντας την είδηση βλέπω ότι είναι κυριολεκτική η φράση, γιατί έρχονται, λέει, προς τα ρηχά, προς τα έξω, την περίοδο της αναπαραγωγής. Και μετά ξαναπάνε στα βαθιά αφού τελειώσει. Ναι.
1: Έρχονται προς τα ρηχά γιατί απλά ευνοούν οι κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή έχουμε το γλυκό και το αλμυρό νερό, έχουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε ρεύματα, αλλά έχουμε και φερτά στοιχεία, παύλα τροφές για τα ψάρια και για τα καβούρια, και γι' αυτό τους ευνοούν οι συνθήκες εκεί πέρα στο Δέλτα. Τα καβούρια πάντως αυτά, η προσέγγιση ότι έχουν έρθει εκεί πέρα, καταρχήν είναι ξενικό είδος. Η πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση είναι ότι ήρθαν από την θαλάσσια έρμα που είχαν τα καράβια όταν ταξιδεύουν από τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Όταν βγάζανε το επιπλέον νερό, έτσι βγαίναν και τα καβούρια μαζί.
1: Ναι. Οι κασίες, βέβαια, των ντόπιων ανθρώπων εκεί πέρα λέγεται ότι κατά τον πόλεμο τα φέραν οι Ιταλοί, είτε γιατί ήταν εκλεκτός μεζές για τους ίδιους, είτε για να καταστρέψουν τα δίχτυα των ντόπιων. Μάλλον όμως επικρατεί ότι ήταν ένας εκλεκτός μεζές.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το καβούρι εκεί πέρα, κάνετε μπάνιο εσείς εκεί που είναι τα καβούρια? Ενοχλούν τον άνθρωπο?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει.
0: Αυτό που κάνουν τα καβούρια, άμα δουν άνθρωπο, φεύγουν.
1: Όχι, ναι. Όπως λέτε, απομακρύνονται, όπως απομακρύνονται όλα τα άλλα.
0: Όλα τα ψάρια.
1: Αυτό είναι ένα ξενικό είδος.
0: Μάλιστα. Ο άνθρωπος ενοχλεί τα καβούρια, γιατί είπατε ότι οι Ιταλοί τον είχαν για μεζέ.
1: Ναι, τώρα βάζεται ένα ζήτημα για την αλίευση των καβουριών.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο για τον κόσμο αυτών των καβουριών, γιατί είναι πάρα πολύ σε μεγάλο πλήθος. Οπότε δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα.
0: Ποιο ζήτημα, δεν κατάλαβα τι λέτε.
1: Δεν μπαίνει κάποιο πρόβλημα στην αλίευση των καβουριών, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους.
0: Εννοείται ότι να το εξαφανίσετε επειδή το ψαρεύει?
1: Ναι.
0: Άρα το ψαρεύετε για μεζέ, δηλαδή ψαράδες θα θέλουν τα καβούρια.
1: Αρκετοί άνθρωποι, είτε μεμονωμένα ιδιώτες, είτε και οι επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι δεν είναι πάρα πολλοί, το ψαρεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά βέβαια φτάνουν το παραπολύ.
0: Και στην ουσία το πρόβλημα το έχει να κάνει με τα δίχτυα. Δηλαδή έχει να κάνει με το ένστικτο επιβίωσης του καβούρα, που μόλις το πιάσουν τα δίχτυα, επειδή είναι πάρα πολύ δυνατές οι δαγκάνες του, μπορεί και τα χαλάει. Τι άλλο να έκανε?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαλάνε τα εργαλεία των ψαράδων κατά την αλίευση, οποιαδήποτε αλίευση και αν κάνουν.
0: Ακόμα και αν δεν κυνηγάνε καβούρια, έτσι, αν πέσει μέσα στο δίχτυ. Πού να το ξέρω, καβούρια.
1: Θα βρουν τα ψάρια στα δίχτυα και θα πάνε για να πάρουν την τροφή τους. Βέβαια, το όνομα Ιταλός, αυτό έχει να κάνει ότι είναι ένα ξενικό είδος, άρα εισβολέας. Και από την άλλη, είχαν χαρακτηρισμένο στο μυαλό τους όλοι οι ντόπιοι του παγασιτικού, του θερμαϊκού, αλλά και της απορροής και της λεκάνης του Δέλτα, ότι και η Ιταλία ήταν εισβολής. Οπότε παρέμεινε λόγω αυτής της σχέσης η λέξη Ιταλός, ξένος εισβολέας.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι καταγράφεται. Πάντως από την άλλη, αυτό το οποίο λένε όλοι που έχουν πάει, είναι ένας μεζές πραγματικά ιδιαίτερος και εκλεκτός. Κάποιοι το κατατάσσουν σαν καλύτερο από την γαρδομακαρονάδα ή έστω κομμακαρονάδα. Αυτό βέβαια είναι ανάλογο με τις γεύσεις.
0: Και το μακαρόνι.
1: Πάντως αυτό το οποίο έχουμε να καταγράψουμε είναι ότι πραγματικά εκεί το Δέλτα έχει τις κλιματολογικές συνθήκες αυτές, οι οποίες ευνοούν στην αναπαραγωγή πάρα πολλών ψαρικών.
0: Άρα αντέχει και τη χαμηλή αλατότητα του νερού που είχε εκεί στην περιοχή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι φαλμύρο το νερό.
0: Ωραία, λοιπόν, δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, το ανάποδο. Ο κάβρας κινδυνεύει από τον άνθρωπο, από ό,τι κατάλαβα, γιατί. Σας καταλαβαίνω, λίγο το λέτε και το λιγουρεύεστε. Το έχετε δοκιμάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, έτσι, που αξίζει κανείς να την επισκεφτεί.
1: Αξίζει όμως πραγματικά για όλους αυτούς τους.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτή η περιοχή συνδυάζει και τη δροσιά εκεί του ποταμού κτλ. Και χαμηλότερη θερμοκρασία, έτσι.
1: Δηλαδή, κάποιος θα μπορεί να την επιλέξει αν δεν θέλει μια κοσμική ζωή. Αν δεν θέλει facilities ενός beach bar. Αν θέλει μια εναλλακτική απόδραση, μια παραλία ιδιαίτερη, με αμμουδιά, ήσυχη, με.
0: Πολλά λέτε, πολλά λέτε. Την ξέρετε τη μόδα ότι όταν κάτι είναι πολύ ωραίο, όταν κάτι είναι πολύ ωραίο δεν το πολύ διαφημίσουμε γιατί πλακώνουμε όλοι μετά. Με το που είπατε μοναξιά μπορεί και να χαθεί αυτό.
1: Είναι και εύκολη πρόσβαση γιατί είναι πολύ κοντά στην Αιγύπτου, είναι δίπλα στον οικισμό της Αλεξανδρίνης, δίπλα στο στόμιο κοσμικός οικισμός του Δήμου Αγίας. Οπότε κάποιος μπορεί να φτάσει εύκολα, γρήγορα και να προσεγγίσει αυτόν τον προορισμό για την απόδρασή του την καλοκαιρινή.
0: Μάλιστα. Δεν είναι προστατευόμενος όμως υδροβιότοπος.
1: Είναι προστατευόμενος, ναι, ανήκει, είναι στο Natura μέσα.
0: Άρα μπάνια και πίσω, έτσι, δεν μπορείς να κάτσεις εκεί.
1: Όχι, ναι, το να μείνεις, όχι, να κάνεις απολαύσεις το μπάνιο σου, να απολαύσεις τον περίπατο σε μια διαδρομή την οποία έχει, να παρατηρήσεις τα πουλιά τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ο αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο της Αγιάς, ο κύριος Νίκος Δάγκας, για τα πλέ καβούρια που διαμαρτύρονται οι ψαράδες. Τι να πούνε και τα καβούρια για τους ψαράδες. Σε αντίθεση με τον ξεροκέφαλο που λέει και η Γεωργίου, αυτό τον καβούρα τον τρως, από ό,τι είδα τον έχουν για φοβερό μεζέ. Τώρα να σας πω την αλήθεια, όχι ότι ενδιαφέρει και κανένα. Αυτή τη μανία με τη γαριδομακαρονάδα και την αστακομακαρονάδα, ειλικρινά δεν την έχω καταλάβει. Και είναι και πανακρύβο. Είναι δηλαδή καλύτερη η αστακομακαρονάδα από τα μακαρόνια με κιμά.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια παράμετρος που έχει να κάνει με την Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν έχει κάνει και κάποια γυρίσματα στην Πελοπόννησο. Όσοι τη δείτε την ταινία θα καταλάβετε την περιοχή που είναι και στην, νομίζω στη Μεσσηνία είναι. Και δείχνει κάποιες από τις περιπέτειες του Οδυσσέα και την αναζήτηση του γιού του καθώς πάει να συναντήσει τον Μενέλαο. Αυτό λοιπόν που γράφει ο ξένος τύπος είναι ότι αυτή και, υπάρχει εδώ και μια εσωτερική ανησυχία, είναι ότι αυτή η περιοχή που ούτως ή άλλως έχει αρκετό τουρισμό μπορεί να προκελκύσει τώρα πάρα πολύ κόσμο. Ένα μεγαλύτερο κύμα από αυτό που ήδη υπάρχει. Τώρα στη Βοηδοχειλιά δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο με τον Αύγουστο, επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα είναι μια περιοχή η οποία μαστίζεται από τη λειψιδρία, έχει πολλές περιβαλλοντικές πιέσεις και οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι αντίστοιχοι με τους ρυθμούς που γίνονται οι υποδομές. Ό,τι συμβαίνει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Γεωργία Βυσβίκη είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Πύλου της πόλης του Νέστορα. Τι κάνετε, κυρία Βυσβίκη?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Λοιπόν,
1: καλά.
0: Είδατε μια κινηματογραφική ταινία όταν είναι πολιτιστικό γεγονός παγκόσμιας απήχησης, πόσες συζητήσεις μπορεί να ανοίξει, έτσι?
1: Σαφέστατα.
0: Λοιπόν, συμφωνείτε εσείς με αυτά? Κατάξει, το θέμα του υπερτουρισμού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ισχύει, νομίζω το βιώνετε, έτσι?
1: Όχι σε εξαντλητικά όρια ακόμα, αλλά θεωρώ ότι.
0: Είπα σε συγκεκριμένα ταινίας, χρονικά όρια, δηλαδή εκεί, ναι. Τώρα στο 15 Αύγουστο, τώρα στη Βοηδοκοιλιά.
1: Η Βοηδοκοιλιά είναι απαγορευτική από τον Ιούνιο μέχρι τέλος Αυγούστου, να σας πω εγώ που ζω στην περιοχή.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Γιατί η Βοηδοκοιλιά σαν παραλία είναι από τις 10 πιο γνωστές της Ελλάδος και είναι πολύ διαφημισμένη και επομένως ο κόσμος εισρέει εκεί. Η ΣΕΡΕ και πριν την προβολή
0: και
1: της
0: πριν
1: ταινίας,
0: το Instagram, ναι.
1: Βέβαια. Γιατί είναι μια παραλία εξαιρετικής ομορφιάς.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο.
1: Αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ως προς τα υπόλοιπα, πέστε μου.
0: Η μεγάλη ανησυχία που λέει, διαβάζουμε και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ότι επειδή πια έχουμε καυτά καλοκαίρια, έχουμε χειμώνες που δεν πέφτει πάρα πολύ χιόνι, με αποτέλεσμα υπάρχουν θέματα διαχείρισης υδάτων κτλ. Και ο υπερτουρισμός μπορεί να το επιδεινώσει αυτό με την υπερκατανάλωση στην περιοχή, αλλά δεν ξέρω πώς και το γεωφυσικό τοπίο επηρεάζεται από τα αυτοκίνητα που έρχονται πάνω και όλα αυτά.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι οι υποδομές δεν μπορούν να αντέξουν τον υπερτουρισμό. Σε όλες τις τουριστικές περιοχές, όπως είναι η δική μας πλέον. Βέβαια, η ανησυχία και του τοπικού πληθυσμού και των επιστημόνων είναι για την υπερκατανάλωση του ύδατος, η οποία είναι δεδομένη. Είναι για τα οδικά δίκτυα, τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και δέχονται υπερδιπλάσιο κυκλοφοριακό.
0: Είσαστε πολύ κομψή στη διατύπωση. Είναι για πέταμα. Το οδικό δίκτυο, μόλις θα έρθει στην Καλαμάτα και μετά, τελείωσε.
1: Τέλος πάντων, εγώ οφείλω να επισημάνω κάποια γίνει προβλήματα της περιοχής μας που ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που δέχονται τουριστικά κύματα. Επίσης, ένα άλλο θέμα πολύ βασικό, το οποίο το έχουν επισημάνει και οι περιβαλλοντολόγοι, είναι η αύξηση των λιμάτων και των απορριμμάτων, του όγκου των απορριμμάτων, σε μια περιοχή που είναι περιοχή Natura, όπως είναι η περιοχή της Λιμνοθάλασσας, που είναι προστατευόμενη με ευρωπαϊκή οδηγία και η οποία αποτελεί έναν υδροβιότοπο μοναδικής ομορφιάς, στην οποία ενδημούν πάρα πολλά είδη πουλιών και έρπετων, το οποίο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Και επίσης είναι η υπερδόμηση, η υπερβολική δόμηση όχι μόνο των επενδυτικών, του επενδυτικού μοντέλου ή των επενδύσεων, αλλά και δόμηση που αφορά τουριστικές κατοικίες, μεγάλες τουριστικές κατοικίες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια υποβάθμιση της γεωμορφολογίας και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι χωρίς την Πύλο δεν θα υπήρχε Οδύσσια, έτσι?
1: Χωρίς την Πύλο δεν θα υπήρχε Οδύσσια, γιατί Πύλος είναι η πατρίδα του Νέστορα.
0: Α, μπράβο. Ο Νέστορας ήταν αυτός λοιπόν ο οποίος κατάφερε να μεταστρέψει τον Οδυσσέα, που δεν ήθελε να λάβει μέρος στην εκστρατεία.
1: Κατά το έπος.
0: Δεν έχουμε άλλη πηγή αυτή, είναι το έπος.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και έγινε όλη αυτή η ιστορία με το τηλέμαχο και τα λοιπά. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά. Και ταυτίζεστε λίγο και με τον Νέστορα, τη σοφία του Νέστορα, έτσι?
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, μιας και σας βρήκα και αφού το είδαμε αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια είναι μοτίβο, έτσι, να λέμε την αλήθεια, κυρία Βυσβίκη, δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή σας. Έχει να κάνει με πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, ειδικά τις παραθαλάσσιες.
1: Βεβαίως.
0: Που αναπτύσσονται. Η Πελοπόννησος έχει και ένα πλεονέκτημα, εκτός ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, επειδή δεν έχει και αυτά τα ακτοπλοϊκά, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έξοδο για τις οικογένειες.
1: Είναι εύκολα προσβάσιμη.
0: Και φθηνότερα.
1: Και φθηνότερη, ναι.
0: Φθηνή δεν θα τη λέγαμε πια, αλλά είναι σαφώς φθηνότερη.
1: Ναι.
0: Το παρατηρείτε αυτό, έτσι, ότι όλες αυτές οι επενδύσεις που γίνανε στα σπίτια και τα παλιά τα ενοικιαζόμενα έχουν εκτοξεύσει και τις τιμές παράλληλα.
1: Σαφές, γιατί τα περισσότερα σπίτια έχουν γίνει Airbnb γι' αυτό.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Έχουν γίνει δηλαδή αξιοποιούνται τουριστικά πλέον και υπάρχει πρόβλημα στην αναζήτηση κατοικίας.
0: Όντως. Στην πύλα δηλαδή δεν μπορεί να βρείτε μόνιμη κατοικία για την Airbnb.
1: Τα περισσότερα έχουν γίνει Airbnb, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Ή ευτυχώς. Τι να σας πω. Εγώ λέω δυστυχώς. Για τους ανθρώπους
0: και για τους δρόμους. Αυτό που έλεγα εγώ ότι είναι χάλια, ίσως να είναι και το ευτυχώς σας. Μιας και σας βρήκα και κλείνοντας, τι κάνει ένας σύλλογος γυναικών σε μια πόλη σαν την Πύλο?
1: Ένας σύλλογος γυναικών, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 1981, είναι από τους παλαιότερους συλλόγους της περιοχής. Μέλημά μας είναι να συμμετέχουμε ενεργά στην διάσωση της παράδοσης, γιατί έχουμε χορευτικά τμήματα που διασώζουμε την παράδοση.
0: Και λέγαμε νωρίτερα ότι ο χορός, λένε οι επιστήμονες, έτσι επιβραδύνει ή εξαφανίζει κιόλα την άνοια, παρατείνει τη ζωή.
1: Είναι σίγουρα μία διέξοδος στην καθημερινότητα. Η άποψή μου είναι αυτή. Οποιοδήποτε είδος χορού, αλλά και ο παραδοσιακός συμβάλλει και συντείνει σε αυτό. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την τοπική γευσηγνωσία και τη διάσωση συνταγών που είχαν οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας.
0: Μήπως διασώζετε και σπόρους?
1: Όχι.
0: Όχι, είναι σημαντικό όμως. Γιατί,
1: γιατί υπάρχουν χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής, γι' αυτό το λέω, και υπάρχουν επίτες της περιοχής, ο τρόπος που σε κάθε γιορτή, μεγάλη γιορτή, όπως ήταν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, ο 15 Αύγουστος ή άλλες τοπικές γιορτές εδώ, υπήρχαν συγκεκριμένα έθιμα που τελούνταν. Μια διαδικασία, και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε ενεργός ο σύλλογος. Επίσης υπάρχουν και δράσεις που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, όπως είναι αιμοδοσίες, όπως είναι λήψεις δημιελού των οστών κτλ. Βοηθάμε δηλαδή και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Η γυραιότερη στο σύλλογο είναι...
1: Η γυραιότερη στο σύλλογο απεβίωσε πριν από ένα χρόνο. Ήταν κοντά στα 95 έτη.
0: Η νεότερη...
1: Η νεότερη είναι γύρω στα 18.
0: Α, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια έχουν αγάπη για την παράδοση, αυτά που λέτε, τις συνταγές, τους χορούς. Θα νόμιζε κανείς ότι Instagram μάρουνε μόνο. Δεν ισχύει. Το ανάποδο.
1: Όχι. Και αγαπάνε την παράδοση, και να σας πω και κάτι άλλο. Οι γυναίκες είναι πρώτοι στην παροχή κοινωνικής βοήθειας. Όποια και να είναι αυτή, με όποια μορφή και να είναι αυτή.
0: Εννοεί το σύλλογο.
1: Αυτό έχω. Και ο σύλλογος και οι γυναίκες. Εννοώ οι γυναίκες είναι πρόθυμες να βοηθήσουν, να προσφέρουν σε τοπικό επίπεδο. Έχουν μεγαλύτερη προθυμία από ό,τι έχουν οι άντρες. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Αν το λέτε, δεν θα το διαψεύσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Μια χαρά, κυρία Βυσβίκη, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, για αυτή την ανησυχία που υπάρχει. Εκφράζεται και το αστεροσκοπείο για τις μεταβολές των συνθηκών και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει νερό στην περιοχή, αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ίδιους τους κατοίκους. Ο υπερτουρισμός που αναμένεται τώρα μετά την ταινία μπορεί να... είναι ένα καμπανάκι, θέλει μια εγρήγορση. Θα γίνει αυτό, θα έχουμε υπερτουρισμό μετά την ταινία? Εσείς τι λέτε? Τι έγινε για παράδειγμα στη Σκόπελο μετά το Μαμά Μία? Έγινε η Σαντορίνη μετά αυτή την ταινία της δεκαετίας του 80, τώρα δεν θυμάμαι, που αυτή μια χαλαρή τουριστική ταινία με τον Κυριακίδη. Αυτή η Summer Lovers, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται στην Κροατία που γυρίζεται το Game of Thrones? Εμείς κάναμε το ανάποδο, εδώ κάναμε ταινίες επί τούτου για να έρθει ο τουρισμός. Είχε χρηματοδοτήσει και ο Νάις, ας πούμε, τα κανόνια του Ναβαρώνη και άλλες ταινίες που γίνανε στα Δωδεκάνησα, επειδή είχαν αναπτυχθεί τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά θέλανε να έρθουν και περισσότεροι τουρίστες και πολύ περισσότερο από την Αμερική, για να που είχαν και αυτή την οικονομική άνεση. Έτσι βγήκε το Αμερικανάκι, το ξέρετε πώς βγήκε το Αμερικανάκι. Επειδή οι Αμερικάνοι με την ισοτιμία που υπήρχε και με την άνεση, ξέρω εγώ, έκανε ένα ταξί ένα δολάριο, αφήνανε πέντε και φεύγανε. Νομίζανε ότι οι Αμερικάνοι είναι κορόιδα και δεν ξέρανε ότι αφήνουν παραπάνω. Απλά τους ήταν ελάχιστα σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Και εμείς είχαμε την ψευδέστηση εκείνη την εποχή ότι τους κοροϊδεύουμε, ότι είναι Αμερικανάκια. Λέμε, δεν πιάσαμε Αμερικανάκι.

Λοιπόν, όταν πήγαν να στρατολογήσουν τον Οδυσσέα, αυτό έκανε τον τρελό όργανο και πέταγε στη γη αλάτι αντί να πετάξει σπόρους και είχε δέσει μπροστά ένα βόδι αλλά και ένα άλογο. Προσποιούμενος ότι δεν είναι καλά, ότι είναι παράφρον. Πού να πάω εγώ να πολεμήσω, ποιος θέλει τον τρελό στο στρατό. Επειδή δεν ψηλιαστήκανε και ξέρανε ότι ο Οδυσσέας θα μπορούσε να τα κάνει αυτά, πήγανε και βάλανε μπροστά στο αλέτρι τον Τηλέμαχο. Άρα ή έπρεπε να σταματήσει, δηλαδή είναι γνωστικός, ή να συνεχίσει, είναι τρελός. Τι φαντάζεστε ότι έκανε?

κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Η Χαρά Γιαννοπούλου με τη Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβιλάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει προστατευτικό πλαίσιο για εργαζομένους και επιχειρήσεις, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του ΑΣΑ, ο οποίος ζητεί να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων στις απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Επισήμανε ακόμη ότι για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της εθνικής σύνταξης θα διπλασιαστεί. Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τα έσοδα τα οποία θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου και μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και το ντίζελ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Με μια απώλεια ξεκινάμε. Πριν από λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε τη Μάρο Κοντού και σήμερα αποχαιρετούμε την Μεριλίντα κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, που έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών, όπου από εκεί είχε δώσει και κάποιες συνεντεύξεις, και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Απαγωγή». Και δεν το ακούσαμε τυχαία, καθώς με αυτό το τραγούδι το 1961 πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Η Μεριλίντα έκανε μια εντυπωσιακή πορεία και μια εντυπωσιακή καριέρα, και τα πρώτα βήματά της τα έκανε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν ξεχώρισε στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, πριν περάσει στα βαριετέ και στα καμπαρέ της εποχής. Είπαμε ότι η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση έγινε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη, και το 1961 ήρθε το βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την «Απαγωγή». Και βέβαια η πορεία άλλαξε και έγινε λαμπερή και εντυπωσιακή όταν γνώρισε το Μαλινόλι Χιώτη, κάνοντας μαζί ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Άλλωστε τους έχουμε δει δεκάδες φορές στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες να τραγουδούν μαζί, με μεγάλη δισκογραφία σε αρκετές ταινίες, και φυσικά υπήρξαν και για περίπου 10 χρόνια παντρεμένοι, υπήρξαν ζευγάρι, και σημαντικό για έναν τραγουδιστή. Το 1964 έκανε μια περιοδία η Μεριλίντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Τζόνσον. Και σε μεταγενέστερη συνέντευξή της είχε πει ότι ο χωρισμός της με τον Μανώλη Χιώτη ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε και μια κόρη. Δυστυχώς όμως, και το είπε η ίδια, ότι αυτός ο δεύτερος γάμος υπήρξε κακοποιητικός, με ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί γύρω από αυτή την φράση. Η μεγάλη Μεριλίντα λοιπόν έχει φύγει από κοντά μας, είναι όμως εδώ παρούσα με τα τραγούδια της, με την πορεία της, με το χαμόγελό της, το λαμπερό, με την πολύ πολύ ωραία αισθησιακή φωνή της. Κατά αυτή την έννοια, για να την τιμήσουμε και εμείς, στη διάρκεια της εκπομπής σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια μόνο από τη Μεριλίντα, γιατί έχει συνεργαστεί και με μεγάλους συνθέτες, Μίκη Θοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και πολλούς άλλους. Η Ήρα Πανανίδου λοιπόν θα την τιμήσει με το δικό της τρόπο, βάζοντας, επιλέγοντας σημαντικά τραγούδια της πορείας της, για να της πούμε το αντίο και το καλό ταξίδι. Η ώρα είναι 12 και 13, είναι η θερμότερη μέρα του χρόνου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον η σημερινή, με ένα καύσωνα που μας απειλεί με 43 άρια και με πολύ ισχυρούς ανέμους, και με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας να λέει ότι οι συνθήκες είναι παρόμοιες με εκείνες της τραγικής πυρκαγιάς στο Μάτι, που άφησε πίσω της πάνω από 100 νεκρούς και τραγικές μνήμες. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και η σημερινή μέρα θα κυλήσει χωρίς απρόοπτα. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, για να μας δώσει μια εικόνα πώς κινούνται τα πράγματα, αν έχουμε φωτιές και πού, και αν εξακολουθεί αυτή η πρόβλεψη να είναι τόσο επικίνδυνη όσο είχε υποθεί αρχικά. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα το πάμε πολιτικά, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξετυλίγουν τα προγράμματά τους, έστω και αν πια όλοι έχουν κατανοήσει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, όπως λέγαμε για τόσες εβδομάδες, αλλά την άνοιξη του 27, με πιθανότερο μήνα το Μάιο, που είναι ο τελευταίος μήνας της άνοιξης. Χθες λοιπόν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα κομμάτι του προγράμματός του για την ενέργεια. Προχθές η ελληνική αριστερά του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε το πρόγραμμά της για την παιδεία. Αυτό το πρόγραμμα της ελληνικής αριστεράς και κυρίως η αναφορά στη μη κατάργηση του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της για την παιδεία. Αυτό το πρόγραμμα της ελληνικής αριστεράς και κυρίως η αναφορά στη μη κατάργηση του νόμου Πιερακάκη

0: της Ελλάς, το λέμε πιο απλά, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Προς το παρόν να σας πω την ταυτότητα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στάκης, μια και η Ευαγγέλια Μπαλτατζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας και αυτή την εβδομάδα. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση. Στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, που θα τιμήσει, όπως είπαμε, με το δικό της τρόπο τη Μεριλίντα. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Πάμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα της Ελλάς και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι πανεπιστημιακός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι τομεάρχης παιδείας και είναι σημαντικό ότι επελέγει για τομεάρχης παιδείας ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο, που ασχολείται με την παιδεία και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διδάσκει παιδιά. Και θα συνομιλήσουμε μαζί της τώρα για να δούμε τι ακριβώς λέει αυτό το πρόγραμμα, αν υπάρχουν ασάφειες και αν υπάρχουν ναι μεν αλλά. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι όντως μια δύσκολη ζεστή μέρα σήμερα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Λοιπόν, παρουσιάσατε προχθές το πρόγραμμά σας. Εσείς είστε η τομεάρχης παιδείας, είδα και τη συνέντευξη τύπου που δώσατε. Να ξεκινήσουμε όχι από το επίμαχο που είναι ο νόμος Πιερακάκη, να το αφήσουμε αυτό για το τέλος, να ξεκινήσουμε από τα βασικά του προγράμματος και κυρίως από αυτά που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί ή ξαναυποθεί με παρόμοιο ή με ίδιο τρόπο από άλλα κόμματα ή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τι κατά την άποψή σας είναι αυτά που είναι φρέσκα πράγματα που πέφτουν στο δημόσιο διάλογο?
1: Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Ο βασικός πυρήνας των προτάσεων που κάνουμε, που είναι 6 πρώτες παρεμβάσεις για το χώρο της παιδείας, αλλά θεωρούμε εμβληματικές, αφορούν κατά κύριο λόγο, ο πυρήνας αυτών των προτάσεων, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Mm-hmm. Εστιάζουμε ιδιαίτερα σε δύο ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά αφορούν αφενός την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά μιλώντας γι' αυτό, το κύριο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η αναβάθμιση μιας ολόκληρης βαθμίδας της εκπαίδευσης, ενός τμήματος που είναι το λύκειο.
0: Τώρα, για την κατάργηση των πανελλαδικών.
1: Είναι και η βαθμίδα η οποία πονάει περισσότερο
0: σωστό.
1: Από όλες, θεωρούμε, σε αυτή την περίοδο.
0: Όταν το ακούει κάποιος ως εξαγγελία, είναι λίγο κουμπωμένος. Υπόθηκε για πρώτη φορά το 1980 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκτοτε υπόθηκε αρκετές φορές και από τον κύριο Γαβρόγλου, όταν ήταν υπουργός παιδείας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω από όλες τις κυβερνήσεις.
0: Ναι, από όλες. Ποτέ δεν καταργήθηκαν οι πανελλαδικές.
1: Διατυπώνεται και
0: τώρα. Ακριβώς. Διατυπώνεται και τώρα και θέλω να μου πείτε με απλά λόγια, όταν λέμε κατάργηση πανελλαδικών ή πανελληνίων, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί εγώ είδα στο πρόγραμμά σας να λέτε ότι θα μπαίνουν σε κάποιες σχολές με το απολυτήριο, σε όσα τμήματα οι θέσεις επαρκούν, ενώ σε τμήματα υψηλής ζήτησης θα διατηρείται μια μεταβατική διαδικασία βαθμολόγησης κατάταξης. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να μπει στην ιατρική, στην νομική, στην αρχιτεκτονική, στο πολυτεχνείο, φαντάζομαι δεν θα μπαίνει χωρίς εξετάσεις.
1: Σε όσες σχολές
0: είναι υψηλή ζήτηση.
1: Από την πλευρά των μαθητών είναι περισσότερο από τις θέσεις στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Να εξηγήσουμε λοιπόν τι σημαίνει εισαγωγή μόνο με το απολυτήριο και τι σημαίνει εισαγωγή σε σχολές υψηλή ζήτηση.
1: Πολύ ωραία. Να εξηγήσουμε καταρχήν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα σύστημα εξετάσεων εκτός της σχολικής διαδικασίας, δηλαδή λαμβάνει χώρα άσχετα από το απολυτήριο της τρίτης λυκείου σήμερα. Mm-hmm. Βέβαια γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι οι μεγαλύτεροι ότι και αυτό έχει περάσει πολλές παραλλαγές. Εγώ θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια συνυπολογιζόταν, ας πούμε, και ο αριθμό, ο βαθμός του απολυτηρίου. Θυμάστε, έχουμε περάσει πολλές παραλλαγές. Θα περάσω να σας πω εξειδικευμένα αυτό που με ρωτάτε. Θα πω όμως ένα πράγμα που είναι το βασικότερο ίσως πρόβλημα της πανελλαδικές εξετάσεις εκπαιδευτικά. Οι πανελλαδικές εξετάσεις όπως τις έχουμε σήμερα είναι ένα αδιάβλητο σύστημα και αυτό είναι που μας αρέσει και μας ικανοποιεί όλους μας. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Mm-hmm. Το οποίο όμως στερείται εκπαιδευτικής αξιοπιστίας με την έννοια ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις όπως είναι καθορίζουν και το περιεχόμενο και την μέθοδο, ας πούμε, της διδασκαλίας και όχι το αντίστροφο όπως είναι το φυσιολογικό στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Στην εκπαίδευση συνήθως έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, έχουμε την ύλη μας, έχουμε τους τρόπους διδασκαλίας και εξετάζουμε με τις εξετάσεις αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε

0: αντίστροφο και, και είμαστε μάλιστα μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, θα έλεγα. Όχι, είναι σίγουρο ότι είμαστε μια εκπαιδευτική, μια ευρωπαϊκή εξαίρεση. Σε αυτό έχουμε ένα σύστημα εξετάσεων που, επειδή το θεωρούμε αδιάβλητο και είναι, το αφήνουμε να καθορίζει και το περιεχόμενο και τη μέθοδο.
1: Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι τρεις τάξεις του Λυκείου είναι μια προετοιμασία για τη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Και είναι ακόμα χειρότερο, διότι οι τρεις τάξεις του Λυκείου, λόγω της μορφής που έχουν πάρει οι εξετάσεις πλέον, δεν είναι καν μια προετοιμασία. Είναι ένα παιχνίδι με το χρόνο.
1: Σωστά.
0: Να μετράμε απουσίες, να μας τάσουν, να μην είμαστε στην
1: τα έχουμε
0: τάξη.
1: Ζήσει όλοι. Τα έχουμε ζήσει όλοι.
0: Βέβαια.
1: Σωστά.
0: Και η προετοιμασία δεν λαμβάνει χώρα εντός σχολείου.
1: Στα φροντιστήρια εννοείται.
0: Λαμβάνει μόνο στα φροντιστήρια. Έτσι. Κατά κύριο λόγο στα φροντιστήρια.
1: Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε αυτά
0: λοιπόν,
1: τα δύο που αφορούν και τον πολύ κόσμο και κυρίως τους μαθητές. Τι σημαίνει μόνο
0: το θέμα των εξετάσεων και μετά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο για το θέμα της αναβάθμισης του Λυκείου, γιατί αυτό είναι το πολύ σοβαρό κομμάτι που θα επιτρέψει την αλλαγή του συστήματος.
1: Να εξηγήσουμε πώς μπαίνουμε
0: λοιπόν,
1: χωρίς, μόνο με το απολυτήριο και πώς με ποια διαδικασία στις σχολές υψηλής ζήτησης.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με το αύριο. Έχουμε νομοθετήσει λοιπόν και είμαστε στο αύριο, στην αμέσως επόμενη μέρα της νομοθέτησης. Σήμερα, όσο έχουμε, στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των πανεπιστημιακών τμήματων διαθέτουν θέσεις για τους φοιτητές που ξεπερνούν ή καλύπτουν, εν πάση περιπτώσει, τις επιλογές των φοιτητών, δηλαδή των μαθητών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν πολλά τμήματα στα οποία οι επιλογές των μαθητών, αυτά που τα επιλέγουν δηλαδή, είναι λιγότερες ή μπορούν να καλυφθούν από τις θέσεις που έχουμε διαθέσιμες και
1: μάλιστα
0: τα περιμένουμε.
1: Τα χαμηλή ζήτησης τμήματα.
0: Δεν θα τα έλεγα χαμηλή, ξέρετε, διότι σε αυτά φοιτούν πάρα πολλοί φοιτητές. Ας πούμε, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, που είναι και το δικό μου το πεδίο, είναι πάρα πολλές χιλιάδες φοιτητών. Άρα δεν είναι χαμηλή ζήτηση.
1: Ναι.
0: Απλά οι θέσεις
1: είναι
0: καλύπτουν
1: πιο πολλές.
0: Ζήτηση.
1: Ωραία.
0: Το φέρνω σαν παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Τώρα αυτό.
1: Άρα σε αυτές τις σχολές.
0: Λοιπόν, λέμε, μπορούν με μία προεπιλογή τα παιδιά, και αυτό είναι το σύστημα το οποίο προτείνουμε, με μία προεπιλογή η οποία γίνεται μάλιστα αρκετά νωρίς, δηλαδή στην αρχή της τρίτης λυκείου.
1: Από τα παιδιά.
0: Ναι. Από τα παιδιά, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Από
1: εκεί να μπαίνουν, ναι, να μπαίνουν με το απολυτήριο
0: να
1: μόνο.
0: Να δηλώνουν τις σχολές αυτές και εφόσον οι θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες επαρκούν για τις επιλογές που έχουν δηλωθεί, η μόνη προϋπόθεση για να εισαχθούν σε αυτές τις σχολές να είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου.
1: Που θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο βαθμό ή όχι.
0: Σε αυτές τις σχολές που οι θέσεις επαρκούν, την επόμενη μέρα της νομοθέτησης θα μπορούσαν να είναι με το απολυτήριο λυκείου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το απολυτήριο λυκείου όλα τα παιδιά που επιλέγουν θα είναι 10, ας πούμε.
1: Αυτό λέω, θα υπάρχει κάποιο κριτήριο για το απολυτήριο.
0: Εκεί που επαρκούν οι θέσεις θα είναι το απολυτήριο, μετά όμως θα μιλήσουμε τι σημαίνει απολυτήριο.
1: Okay.
0: Θα μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα αργότερα.
1: Τώρα, εκεί που οι θέσεις δεν επαρκούν.
0: Σε αυτές τα τμήματα στα οποία δεν επαρκούν οι θέσεις, μεταβατικά και μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του Λυκείου, καταλαβαίνετε ότι ένα σύστημα που ξεκινάει όταν νομοθετείς παίρνει 3 χρόνια επί της ουσίας, δηλαδή από εκεί πέρα που μπαίνουν οι μαθητές στην πρώτη Λυκείου.
1: Μια τετραετία, ας πούμε, γκρόσο μόντο.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Να έχουν ολοκληρώσει τα παιδιά που θα έχουν ολοκληρώσει, λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: μέχρι να ολοκληρώσουν τα παιδιά το αναβαθισμένο Λύκειο, σε αυτή τη μεταβατική ορισμένη χρονικά περίοδο, στα τμήματα υψηλής ζήτησης, όπως τα είπατε κι εσείς, οι μαθητές θα συνεχίσουν με το σημερινό σύστημα, δεν θα διαταράξουμε την
1: μισό λεπτό.
0: Πρέπει να έχουμε μεταβατικές διατάξεις.
1: Σωστό. Άρα για να γίνει κατανοητό, στις σχολές υψηλής ζήτησης δεν καταργούνται για μια τετραετία οι πανελλαδικές.
0: Τριετία θα λέω εγώ.
1: Εντάξει, ας πούμε τετραετία, γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα δεν δουλεύουν τόσο σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα για μια τετραετία δεν καταργούνται οι πανελλαδικές. Πάμε μετά την τετραετία.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Και στις σχολές που έχουν. Που υπάρχουν θέσεις, εκεί θα μπαίνουν με το απολυτήριο του Λυκείου.
0: Ωραία. Και εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε το ποιες σχολές έχουν θέσεις και ποιες δεν έχουν, καθορίζεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις δηλώσεις των παιδιών.
1: Σωστά.
0: Δεν
1: σωστά.
0: Είναι στάνταρ και για πάντα.
1: Σωστά.
0: Τώρα,
1: θέλω δύο,
0: τώρα,
1: επειδή έχουμε πέντε λεπτά, συγγνώμη, θέλω δύο κουβέντες για το τι σημαίνει αναβαθμισμένο Λύκειο και απολυτήριο.
0: Ακριβώς.
1: Για να πούμε και για τον νόμο Πιερακάκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, και να πούμε τι γίνεται, αυτό θα μου το επιτρέψετε, ότι στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή της μεταβατικής περίοδου, ακόμα και στα τμήματα υψηλής ζήτησης, οι μαθητές θα εισάγονται στο πανεπιστήμιο με βαθμολογική κατάταξη που θα γίνεται με βάση το απολυτήριό τους.
1: Άρα εκεί αναλόγως του βαθμού του απολυτηρίου θα εισάγονται.
0: Το οποίο απολυτήριο όμως θα αποκτάται από την πλευρά των μαθητών με τρόπους και μεθόδες που τις ξέρουμε, γιατί έχουμε εμπειρία δεκαετιών πια στην χώρα, αδιάβλητους, αξιόπιστους κτλ.
1: Ωραία.
0: Τώρα, το αναβαθμισμένο λύκειο. Αυτό που ονομάζουμε εμείς αναβαθμισμένο λύκειο είναι ένα λύκειο όπου η προετοιμασία για όλα αυτά και η εκπαίδευση των παιδιών λαμβάνει κατά κύριο λόγο χώρο εντός του λυκείου. Δεν θα καταργήσει ποτέ κανείς, σε καμία χώρα δεν έχει καταργηθεί η φροντιστηριακή εκπαίδευση.
1: Προφανώς.
0: Αλλά η φροντιστηριακή εκπαίδευση είναι όπως ήταν και στα δικά μας τα χρόνια, γιατί νομίζω ότι είναι παρόμοια. Ήταν συμπληρωματική, εν πάση περιπτώσει.
1: Ερώτημα. Είστε βέβαιοι, γιατί είστε από το χώρο της παιδείας, ότι σε 3-4 χρόνια θα μπορεί να αναβαθμιστεί το λύκειο όπως θέλετε, απολύτως, όπως το σκέφτεστε?
0: Απολύτως. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο και είναι και μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή, εμείς λέμε λοιπόν ότι η πρώτη και η δευτέρα λυκείου θα είναι χρονιές έτη φοιτησής σπουδών που θα αφορούν μαθήματα γενικής παιδείας, όχι γενικής γενικόλογης, αλλά ενώ χωρίς κατευθύνσεις. Ναι. Και η κατεύθυνση, τα παιδιά θα παίρνουν κατεύθυνση όχι στη δευτέρα λυκείου όπως είναι σήμερα, αλλά στην τρίτη.
1: Στην τρίτη,
0: γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντικό στο λύκειο τα παιδιά
1: να έχουν μια συνολική μόρφωση. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι λίγο και
1: ωραία.
0: Το λίγο πολύ και το
1: τώρα,
0: βασικό δεδομένο.
1: Έχουμε τρία λεπτά.
0: Θα μειώσουμε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και προοδευτικά στην τρίτη λυκείου ακόμα περισσότερο, εκεί που χρειάζεται περισσότερη βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς μας στην τάξη.
1: Αυτό απαιτεί καινούργια σχολεία, καινούργιες αίθουσες.
0: Αυτό δεν απαιτεί καινούργια σχολεία και καινούργιες θέσεις σε σχέση με το σήμερα, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι όλο και λιγότερα στις τάξεις. Απλά η κυβέρνηση τώρα αποφασίζει όταν τα παιδιά είναι λιγότερα να κλείνει τμήματα και να διατηρεί πολυπλοκή.
1: Άρα θα ανοίξετε τμήματα.
0: Ή θα κρατήσουμε αυτά που έχουμε με λιγότερους μαθητές. Δεν θα κλείσουμε τμήματα, καταλάβατε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τώρα, και επίσης θα αφαιρέσουμε από το λύκειο αυτό που λέμε εμείς και οι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουν καλά, την πανεπιστημιακού επίπεδου ύλη.
1: Ναι, το διάβασα αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λύκειο πρέπει να είναι λύκειο,
1: σωστά.
0: Δεν είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο.
1: Τώρα, πάμε στην παραμονή του νόμου Πιερακάκη. Άκουσα και το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ να σας κατηγορούν ότι έρχεστε κοντά στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και τη Νέα Δημοκρατία να σας επενεί. Χθες το έκανε ο κύριος Κυρανάκης, ότι επιτέλους ο κύριος Τσίπρας γιώθηκε στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι έτσι όπως το είπατε εσείς και το λόγο που διατυπώσατε για τη μη κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, πραγματικά δείχνει μία γύρωση στην πραγματικότητα.
0: Αυτός είναι και ο στόχος μας και αυτή είναι και η βασική αρχή που διέπει το πρόγραμμά μας. Στην παιδεία, πόσο μάλλον, που είναι ένας τόσο ευαίσθητος τομέας. Κοιτάξτε, ήμασταν ξεκάθαροι και ήμουν ξεκάθαρη στη συνέντευξη τύπου όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Είναι μια επιλογή που δεν θα την είχαμε κάνει εμείς. Γιατί δεν καλύπτει βασικές ανάγκες της παιδείας.
1: Αλλά έγινε και παράγει αποτέλεσμα.
0: Στην πραγματικότητα, παράγει αποτέλεσμα. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιών και χιλιάδες γονέων που έχουν επενδύσει σε αυτό. Εμείς δεν θα διορθώσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Θα προχωρήσουμε στην νομοθέτηση δικού μας νόμου με δικές μας διατάξεις γύρω από την, για να το πω πολύ συνοπτικά, την διασφάλιση της ισονομίας και κυρίως των εγνωσμένων ακαδημαϊκών κριτήριων και προϋποθέσεων για τα πτυχία.
1: Ερώτημα. Τι απαντάτε στα δύο κόμματα που λένε ότι έχετε εγκαταλείψει τις αριστερές σας θέσεις όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια?
0: Κοιτάξτε, εδώ θα σας απαντήσω λίγο προσωπικά, σε προσωπικό τόνο. Νομίζω ότι η βαθιά και ουσιαστική αριστερή θέση είναι να προασπίζεις τα δικαιώματα των πολιτών. Να ενισχύεις τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά επίσης να αναλαμβάνει η πολιτεία την ευθύνη της απέναντι στους πολίτες.
1: Άρα λέτε αριστερή σκέψη είναι να προασπίζεσαι και τα δικαιώματα αυτών που πια σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Βεβαίως, δεν είναι Έλληνες πολίτες.
1: Απολύτως,
0: και μάλιστα
1: απολύτως.
0: Γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε και ζούμε σε αυτή την κοινωνία ότι εδώ δεν μιλάμε για τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα. Και το γνωρίζετε και εσείς.
1: Λοιπόν,
0: μιλούμε για ανθρώπους της μεσαίας τάξης, ακόμα και των οικονομικών ασθενέστερων, που η Νέα Δημοκρατία άφησε περίπου 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, εξωθώντας τους ανθρώπους.
1: Ολοκληρώσουμε, κύριε Λαλιώτη. Κύριε Λαλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί έχετε ένα ειλικρινή λόγο και νομίζω και ένα πιο ουσιαστικό λόγο, επειδή είστε και άνθρωπος της εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση που δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Προληπτική εκένωση των διπλανών πολυκατοικιών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχει γίνει αποκλεισμός της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Σε εξέλιξη έρευνες. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 το απόγευμα έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, τονίζοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της επόμενης ΔΕΘ σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, μία ανάσα από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μπήκαμε με το ξημερώνι της Μέρης Λίντα, που τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους ο Βαγγέλης Μπούφας. Η πρώτη κυκλοφορία του δίσκου έγινε το 1962. Είναι μια σημαντική στιγμή της συνεργασίας της Μέρης Λίντα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι από τα πιο αγαπημένα και πιο διαχρονικά τραγούδια της Ιδίας σε πολλές ζωντανές εμφανίσεις και σε συναυλίες, και μάλιστα είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε και στην επετειακή συναυλία που είχε γίνει για τη Μέρη Λίντα στο Ηρώδιο το 2014. Τώρα, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πω δύο κουβέντες μόνο για την συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Λαλιώτου. Είναι σημαντική, νομίζω, η τελευταία της φράση, ότι αριστερή άποψη και σκέψη σημαίνει να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των πολιτών, όλων των πολιτών, και όπως είπε η κυρία Λαλιώτου, έχουν δικαίωμα και δικαιώματα και αυτοί που φοιτούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια σήμερα, και άρα πρέπει να υπερασπιστούμε και τα δικαιώματα αυτών, που είναι κυρίως παιδιά από τη μεσαία τάξη, και νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη αυτή, και τιμά την κυρία Λαλιώτη που τη λέει έτσι τόσο καθαρά, όπως καθαρά λέει και την άποψή της ότι δεν καταργούμε τον νόμο, διότι παράγει αποτελέσματα, διότι έχουν έρθει εκπαιδευτικά ιδρύματα από το εξωτερικό και λειτουργούν, και διότι χιλιάδες παιδιά έχουν γραφτεί σε αυτά, άρα δεν θέλουμε να διαταράξουμε μια κανονικότητα και ένα προγραμματισμό που έχουν βάλει στη ζωή τους. Όσον αφορά δε την κατάργηση των πανελλαδικών, είδατε, είναι άλλο να διαβάζεις ένα τίτλο, καταργούνται οι πανελλαδικές, και άλλο να υπάρχει εξειδίκευση, που σωστά μας έκανε η τομεάρχης παιδείας της Ελλάς. Οι πανελλαδικές για τις σχολές με μεγάλη ζήτηση δεν καταργούνται στην πρώτη τετραετία. 3 με 4 χρόνια χρειάζεται η μεταβατική αλλαγή, άρα για τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, όταν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνει κυβέρνηση, στις μεγάλες σχολές ζήτησης, νομικές, ιατρικές, νομικές, οι πανελλαδικές θα ισχύουν κανονικά και θα καταργηθούν όταν ολοκληρωθεί ο νέος τύπος λυκείου και το νέο απολυτήριο λυκείου, δηλαδή περίπου στη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης Τσίπρα, όταν και εφόσον αυτή υπάρξει. Και πανελλαδικές θα καταργηθούν μόνο για τις σχολές που έχουν αρκετές θέσεις, και εκεί μπορούν οι υποψήφοι να μπουν σε αυτές τις σχολές μόνο με κριτήριο το απολυτήριό τους. Αλλά στις άλλες σχολές, αυτό που λέμε μεγάλη ζήτηση, ακόμα και όταν περάσουν τα 3-4 χρόνια και καταργηθεί ο σημερινός τρόπος εισαγωγής, πάλι θα μετρά ο βαθμός του απολυτηρίου, άρα δεν θα μπαίνουν όλοι αυτομάτως σε αυτές τις σχολές. Η εξειδίκευση είναι σωστή και είναι κατανοητή, διότι άλλο ένας τίτλος, καταργούνται οι πανελλαδικές, και άλλο τι σημαίνει αυτό. Τώρα, πάμε να δούμε το θέμα που απασχολεί όλους μας τη σημερινή μέρα, που δεν είναι άλλο από τον καύσωνα, τους 43 βαθμούς και τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές της καταστροφής του ματιού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Τσίγκας, είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Τον καλημερίζω. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα.
1: Καλημέρα, κύριε Τάκη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Θέλω να μου πείτε αν όντως αυτά που είχατε προβλέψει και εσείς και το Υπουργείο και η Μετεωρολογική Υπηρεσία ισχύουν σήμερα. Είναι τόσο εξαιρετικά ακραίες οι συνθήκες, και μέχρι στιγμής ποια είναι η εικόνα που έχουμε?
1: Οι συνθήκες είναι όντως εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ακραίος, με κατάσταση συναγερμού 5 σε περιφέρειες της Αττικής, στην περιφέρεια της Αττικής, στην Στερεά Ελλάδα, Βιωτή, Αυθιώτιδα, στην Πελοπόννησο έχουμε την Αργολίδα και την Κορινθία, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας με κίνδυνο πολύ υψηλό πυρκαγιάς. Κατηγορία 4 είναι τα χρώματα του χάρτη, το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή είπατε για συνθήκες παρόμοιες με το μάτι, εγώ τώρα ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ για την εκπομπή, σχεδόν δεν είδα καθόλου αέρα. Θυμόμαστε ότι στο μάτι ο αέρας εκείνη τη μέρα ήταν 9-10 μποφόρ.
1: Ο αέρας αυτή τη στιγμή δεν είναι ισχυρός, είναι όμως δυτικός και η θερμοκρασία είναι αυξημένη. Οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή έχουν την δικιά τους ιδιαιτερότητα, γιατί συνυπολογίζεται και η μορφολογία του εδάφους και η βλάστηση, είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο.
0: Άρα περιμένατε πιο έντονο αέρα που δεν ήρθε?
1: Περιμένουμε αέρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή ενισχύεται σταδιακά ο άνεμος. Ευελπιστούμε να διαψευθούν οι προβλέψεις, να μην υπάρχει ισχυρός άνεμος, γιατί ο ισχυρός άνεμος είναι μια συνθήκη που ευνοεί την επέκταση της πυρκαγιάς. Βέβαια. Όμως η πυρκαγιά καμία δεν επεκτείνεται αν δεν προκληθεί, αν δεν δημιουργηθεί.
0: Σωστά.
1: Και βλέπουμε ότι τα αίτια κατά βάση είναι ανθρωπογενή τα οποία εκδηλώνουν την πυρκαγιά.
0: Έχουμε μέχρι στιγμής εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Έχουμε κάποιες πυρκαγιές οι οποίες έχουν εντοπιστεί και έχουν κατασβεστεί σε πρώτο χρόνο. Δεν μας απασχολεί κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε επίπεδο αγροτοδασικής πυρκαγιάς. Υπάρχουν αστικά συμβάντα τα οποία επεμβαίνουν πυροσβέσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, είναι και οι πυρκαγιές οι οποίες είναι στον αστικό ιστό. Παροχές βοήθειας, το περιοριστικό σώμα καθημερινά ξεπερνά τα 100 συμβάντα. Όμως οι αγροτοδασικές πυρκαγιές είναι αυτές που
0: προκαλούν
1: το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο καπνών, θερμοκρασιών που εκδηλώνονται στην κατατόπου περιοχή.
0: Άρα μέχρι στιγμής η μέρα κυλά ήρεμα.
1: Η μέρα κυλά ήρεμα, ο μηχανισμός είναι σε διασπορά, σε μεγάλη διασπορά, τόσο από εναέριες όσο και από επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ντρόουν τα οποία επιτηρούν. Το τρίπτυχο που βασίζεται όλος αυτός ο σχεδιασμός στηρίζεται στον άξονα της επιτήρησης, της έγκυρης ενημέρωσης από όλους τους πολίτες, όχι μόνο από το πυροσβεστικό προσωπικό, και της προσβολής της άμεσης εφόσον χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Ευελπιστούμε να μην υπάρχουν πολίτες όπως τις προηγούμενες μέρες οι οποίοι να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες φέρνουν εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν 210 συλλήψεις μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε από πρώτο του μηνός. Δυστυχώς υπάρχουν και 26 πολίτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει από πρόθεση, ενώ οι υπόλοιποι 184 συλλήψεις είναι από αμέλεια και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά διοικητικά
0: πρόσθετα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί προφανώς όταν κάνετε τις συλλήψεις έχετε και μία πρώτη εικόνα. Αυτοί που βάζουν συνειδητά τις φωτιές, τι λένε, για ποιο λόγο τις βάζουν?
1: Ο καθένας επικαλείται διάφορες δικαιολογίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι οι οποίοι τα εκδηλώνουν για ψυχολογικούς λόγους, λόγους μέθης, λόγους εκδίκησης και λόγους που μπορούν, που θέλουν να βλέπουν.
0: Δηλαδή πώς εκδικεί σε κάποιον όταν και στο δάσος? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά.
1: Προφανώς ξεκινά από κάποιο αγροτοτιμάχιο, ενδεχομένως κάποιες άλλες ξεκινούν από το δάσος, που μπορεί και εκεί πλησίων να υπάρχουν κατοικίες. Είναι αδιανόητο και δεν μπορεί να μπει κανένας στη σκέψη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι από τις εικόνες και μόνο οι οποίες βλέπουμε μετά, πλέον οι πυρκαγιές είναι πάρα πολύ επιθετικές, αποκτούν τεράστια δυναμική και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω. Πόσο έχουν συμβάλει και πόσο συμβάλλουν τα ντρόν στο να εντοπιστούν και να κατασβεστούν γρήγορα φωτιές?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε. Βλέπουμε ότι έχει μειωθεί ο χρόνος απόκρισης και εντοπισμού του πρώτου καπνού τα τελευταία χρόνια. Ήδη σε όλη την επικράτεια επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλο το 24ωρο και με θερμικές κάμερες, πάνω από 115 ντρόουν. Σε αυτό όλη τη διαδικασία συμβάλλουν και τα ντρόουν του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία είναι πιο βαρέως τύπου, ναι, που μπορούν να μεταφέρουν και σωλήνες.
0: Εξακολουθείτε να έχετε παράπονα? Γιατί το διάβασα σε μια είδηση πριν από λίγες μέρες και πραγματικά δεν την πίστευα, ότι σε κάποια περιοχή, λέει, οι κάτοικοι δυσανασχετούν γιατί τα ντρόν κάνουν θόρυβο και έχουν ζητήσει να τα διώξουν από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, δεν ξέρω πού. Δηλαδή περισσότερο τους ενοχλεί ο θόρυβος του ντρόν παρά το αν θα καεί το δάσος και η περιοχή γύρω τους.
1: Υπάρχουν κάποιες τέτοιες αποτυπώσεις, όμως τα ντρόν πετάνε πάνω από 100 πόδια. Δεν ενοχλεί ένα ντρόν με τα πτερύγια τον ήχο, γιατί το ντρόν, αυτό όφελος σε σχέση με τα υπόλοιπα που υπόνονται, είναι τεράστιο. Το ντρόν εντοπίζει καπνό όχι μόνο οπτικά αλλά και μέσω θερμικής κάμερας, και όχι μόνο εντοπίζει τον καπνό αλλά στέλνει και τις δυνάμεις να σπεύσουν κατευθείαν, και ταυτόχρονα δίνει εικόνα στο Εθνικό Αστυνομιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και δείχνει τους πραγματικούς δρόμους όδευσης των πυροσβεστικών οχημάτων. Δηλαδή κατευθύνονται και τα πυροσβεστικά οχήματα και οι εθελοντές και όλοι οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι σημαντική βοήθεια, είναι τεράστια βοήθεια. να έχεις εικόνα πραγματική, όχι μόνο το Εθνικό Κέντρο, το Συνιστικό, αλλά και ο ίδιος ο επικεφαλής στο συμβάν με το λαπ, με το τάμπλετ που έχει μαζί του, για να μπορεί να βλέπει και στην άλλη πλευρά της πλαγιάς και να συντονίζει πολύ πιο εύκολα τις δυνάμεις. Γιατί ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος είναι καθοριστικός στην αντιμετώπιση και στην προσβολή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Είναι θετικά μέχρι στιγμής τα νέα. Δεν έχουμε κάτι αρνητικό σε εξέλιξη. Όλα κυλούν ομαλά. Μακάρι να τελειώσει αυτή η δύσκολη μέρα με τον ίδιο τρόπο. Γιατί αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Τουρνά χθες, ότι προσομοιάζουν οι συνθήκες με εκείνες του Ματιού, μας τρομοκράτησε για αρχή, οφείλω να ομολογήσω.
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, να μην υπάρχει κάτι στην σημερινή ημέρα. Ωστόσο, όμως, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Οι συνθήκες από εδώ και στο εξής και για τις επόμενες 20 μέρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες με τις θερμοκρασίες και με τους ανέμους. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να μην κάνουν καμία εργασία η οποία θα προκαλέσει πυνθυρισμό, θα δημιουργήσει φωτιά και στη συνέχεια θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά καταστροφική.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τσίγκα. Καλά τα νέα μέχρι στιγμής. Και για να είναι καλά μέχρι τέλους, θα πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς με αυτές τις απλές οδηγίες που ακούμε κάθε φορά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από την αστυνομία και από την πυροσβεστική, και που πολλές φορές γινόμαστε αιτία να υπάρξει καταστροφή στο δάσος, διότι κάποιοι συμπατριώτες μας, κάποιοι συμπολίτες μας, λες και περιμένουν επί τούτου να έρθει η μέρα που θα έχει 43 βαθμούς και θα φυσάει μανιασμένα, για να βγουν να κάνουν αγροτικές εργασίες που θα προκαλέσουν σπινθυρισμό, όπως είπε ο κ. Τσίγκας, και κατά αυτή την έννοια να έχουμε φωτιά και καταστροφή. Και καταστροφή δάσους και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές. Άλλωστε και η φωτιά στο Μάτι έτσι ξεκίνησε, από ανθρώπινη αμέλεια. Τώρα, επειδή πριν ακούσατε στις ειδήσεις για μια διαρροή αερίου στον Πειραιά, θα πάμε στην καλή μας συνάδελφο, τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, που βρίσκεται στον Πειραιά, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί αυτή την ώρα. Στέλλα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Κατευθυνόμαστε στην οδό Ομηρίδου Σκύλιτης στον Πειραιά, όπου σήμανε συναγερμός λίγο νωρίτερα, διότι είχαμε διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο είναι μάλιστα κλειστό αυτή την ώρα. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, λοιπόν, ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβεστικοί με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και η ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ. Για λόγους ασφαλείας, λοιπόν, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό συναντάμε και αυξημένη κίνηση μέχρι να φτάσουμε. Είμαστε καθοδόν, όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα, έτσι για να έχει μια εικόνα και ο κόσμος που μας ακούει και κινείται, έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Μεταβαίνουμε και εμείς για να δούμε πώς εξελίσσεται πλέον, περίπου μία ώρα μετά την εκδήλωσή του, το συμβάν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα ξανά με Μέρι Λίντα και θα γυρίσουμε να πούμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά την γαλλική πολιτική ζωή, αλλά αφορά και εμάς, γιατί περιμένουμε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στην ελληνική πολιτική αλλά και κοινωνική πραγματικότητα.

0: αγαπώ.
1: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε αμέσως στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί γίνονται δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη,
2: που με την ταυτόχρονη ένταξη της Ισπανίας ενίσχυσε την μεσογειακή διάσταση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και ανέδειξε τον ευρωπαϊκό νότο ως έναν διακριτό πόλο με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών. Και οι διμερείς μας σχέσεις, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και σήμερα, είναι πραγματικά άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης και των οικονομικών και των εμπορικών μας σχέσεων, όπως και δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μας στην άμυνα και των συνεργειών στην αμυντική βιομηχανία, όπου η Πορτογαλία έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Λισαβόνα και στην Πέζα, και είναι πεδία τα οποία συμφωνήσαμε να εργαστούμε, καθώς η γεωπολιτική πραγματικότητα μας αναγκάζει να χτίσουμε μια πιο ισχυρή αμυντική βάση. Και όπως έγινε άλλωστε σαφές και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς τη συλλογική της ασφάλεια. Κάτι το οποίο σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη κοινή αμυντική παραγωγή, περισσότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και βέβαια, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενεργοποίηση στην πράξη της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ένωσης. Με τον Λουίς είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών, και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και γι' αυτό κρίνουμε ότι στον τομέα της πολιτικής προστασίας η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι τόσο σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε χώρα, καμία χώρα, όσο προετοιμασμένη και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μια πρόκληση αυτής της κλίμακας. Χρειάζεται επομένως να αναπτύξουμε από κοινού περισσότερες δυνατότητες πρόληψης, επιτήρησης, άμεσης απόκρισης. Πιστεύω πολύ στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Rescue EU. Πέρυσι βρεθήκαμε να στηρίξουμε εμείς την Πορτογαλία σε πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Αύριο μπορεί εμείς να χρειαστούμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας. Και το γεγονός ότι μπορούμε και προχωράμε, για παράδειγμα, σε κοινές παραγγελίες νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών, είναι μια απόδειξη του πώς η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να δουλέψει στην πράξη στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Μιλήσαμε και για το μεταναστευτικό, όπου συμφωνούμε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων πρέπει να συνδυάζεται με την καταπολέμηση των εγκληματικών δράσεων των δικτύων διακινητών, με μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, αλλά και με νόμιμες οδούς που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την Πορτογαλία για την διαχρονική της συμβολή σε ευρωπαϊκές αποστολές προστασίας των κοινών συνόρων, καθώς και για τη συμπαράστασή σας στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τις ροές, και αυτό και σε μεγάλο βαθμό χάρη στην προστασία, στην συμμετοχή, στη σταθερή παρουσία της Frontex, την οποία και εσείς έχετε στελεχώσει. Βεβαίως μιλήσαμε και για τα κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Έχουμε άλλωστε μπροστά μας πολύ σημαντικές αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ενώ βέβαια και η χώρα μας ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου σε έναν χρόνο από τώρα, σε λιγότερο για έναν χρόνο, από ένα χρόνο για την ακρίβεια. Και φυσικά κεντρική θέση στη συζήτησή μας είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται ταυτόχρονα να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, αλλά βέβαια να διατηρήσει και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της. Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Με εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις σε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες υποδομές. Η θέση μας είναι απλή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό η θέση μας είναι κοινή και αδιαπραγμάτευτη, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ενώ και η συζήτηση για τους νέους πόρους πρέπει να προχωρήσει πια με θάρρος και με τόλμη. Και θέλω να προσθέσω και εδώ κάτι. Αυτή η συζήτηση επικεντρώνεται συχνά αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών μελών. Παραγνωρίζει όμως αυτή η συζήτηση ότι οι οικονομίες αυτές, οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, είναι οι κατεξοχήν ωφελημένες οικονομίες από την κοινή αγορά, από την ενιαία αγορά. Και είναι επομένως δίκαιο αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις για το κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Συζητήσαμε προφανώς και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Ουκρανία. Νομίζω ότι και οι δύο ανησυχούμε πολύ για την πρόσφατη έξαρση και την επαναφορά σε ένα κλίμα πολεμικών εχθροπαξιών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις της οικονομίας μας. Είμαστε ναυτικά κράτη. Για μας η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιλογές. Θα το ξαναπούμε, η επιβολή οποιονδήποτε τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές και μέσω της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Κλείνοντας, αγαπητέ Λουίς, θέλω να συγχαρώ την Πορτογαλία για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως μη μόνιμο μέλος για τη διετία 2027-2028. Με μεγάλη χαρά να σας προσφέρουμε την όποια εμπειρία μας από την δικιά μας παρουσία. Όπως ξέρετε, είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026 και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία για την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας αλλά και της πολυμέρειας. Οπότε να κλείσω, καλωσορίζοντας ακόμα μια φορά στην Αθήνα, να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία. Θέλω να πω ότι με τον Λουίς έχουμε πραγματικά ταυτόσιμες απόψεις σε πάρα πολλά θέματα και έχουμε αναπτύξει και μια πολύ καλή προσωπική φιλία, η οποία νομίζω ότι αντανακλά και τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις. Από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και δύο μέρες, τρεις θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα θα λέγαμε της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση της ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες, η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποπνικτική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. Δύο από αυτά τα είχαμε χθες. Δύο περιπτώσεις, δύο συμπτώματα θερμοπληξίας. Δύο άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές δύο ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος στην τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red coat, κόκκινο συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετρολογικών συνθήκων και του πολύ μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή αιστεία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίου Ναυτουζαΐμι, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιθυμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν, το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ή ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα, η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλώς μεσημέρι.
4: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία? Στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία, αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα. Αρκετά γρήγορα, στις 10.30 ήταν στους 30 για να καταλάβετε. Mm-hmm. Η αίσθηση είναι έτσι βέβαια για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα, οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα βέβαια βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη Θεσσαλία σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red coat, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή, αν χρειαστεί, και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο? Είναι αποπνικτική, να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία το πιο γνωστό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέικ Σου όσο και στα δασοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές.

0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα. Είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ας τον ακούσουμε.
1: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχτηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και υπάρχει μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο Σεϊξού και σε πολύ περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε κατηγορία επιφυλακής 4 ή 5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφόδρη ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνη στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκαιο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες στις ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, τα Χαράδη και Συντάδη, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρη, Αχαράδη, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, ανεβήκε οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από κατά εξακολούθηση από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά τους αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν οι συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

0: και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 συντή με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται πως τους καίνε. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. 3 άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενοι σε αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενοι σε αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά βέβαια περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η χυλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα, όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και θερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνοποιήθηκαν στον Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της νόσου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι 2 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στην Εσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατοι. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία το χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε ένα χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν το έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολυδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γυτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Σόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε, ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις για την αυξημένη παρουσία ακρίδων σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκυ, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι τσεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακριδών που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυπνιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μίμησης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρίες σε γεωλογικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων διοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Ελαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κύριος Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι διοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η δικαστική διαμάχη, σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταποριστούν αυτές οι εκτάσεις στο κτηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία. Το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να κυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25 ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθεωριστικού χωριού Σενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό, παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε, Βίκη, και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο. Ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Φίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψης των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικυροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκτασης συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Αμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι τη ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Μοτορόι. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Δρόμων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων ολικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αεολικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών, συνδυαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτή την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυπηγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλυρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που δημιούργησε ο Ιωγνώμονας, προέκυψε το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλυρος απέπλεξε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία. Μεταξύ άλλων, μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και καύσιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκούσια, σε αντίθεση με το Έλυρος που έχει μόνο μερικές ζημιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε δολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχικός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιληθούν οι προαπαιτούμενες διοικητικές κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών. Και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
6: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών, διάθεσή τους, υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξεων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθου, μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΝΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο του οποίου μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία ή μάλλον καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικό της τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας «Η δικαίωση». Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς, πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services. Μάλιστα. Και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια,
0: βέβαια,
1: τα funds και τα λοιπά.
0: Τα funds και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιθιά από την Wonderplant θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ. Και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, το πρωί στα Σέρβια, αργότερα στο Μαμάτσι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ορδές στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουν με εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές. ηλεκτρικές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το κουκάρι, το οποίο είναι ένα χάραμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τα καταλήμματα, μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος να κλείσω με τις μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες της τελευταίας στιγμής που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προσθέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο, γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη Δεύτερη Βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση», καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του Νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing in Situ του Φιλίπ Λουρέντσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community. του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλτών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλαία πέφτει στις 26 Ιουλίου με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες, στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη μέρα του καύσωνα. Ο λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν αποβενθικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη, έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Μυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτημάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτατα μέτρα προστασίας, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Ερνιούς. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησαν εξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Στερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτη μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5 ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασπάσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους δήμους να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
8: Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
6: Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και δύο άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. Δύο ημεδαπή ηλικίας 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
8: Λοιπόν, παραμένουμε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια, μάλιστα, είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
9: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
10: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
9: Για κανένα λόγο σήμερα.
10: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
9: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
10: Απαγορεύεται αυστηρά.
8: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Διακοπούλη, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
11: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ όπου οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, τον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσίου Αεροπαγίτου.
8: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τιάρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο. Δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Διακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα. Στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Διακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας, έφτασε στους 40,3, και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καθομένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την τουριστική υπηρεσία. Αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είμαι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέτοια από χτες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
8: Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρα, ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει η Λάρισα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν οι μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, Νίκο.
14: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότι που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και αισθητή διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο με την αλλαγή αυτή των ανέμων το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός. Από την άλλη, ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος

0: Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική πάυση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Χειροναθικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική πάυση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιπες που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά, διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
3: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
2: Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίε και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χρυστοδουλή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμό όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκβίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών. Το συμβάν εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ξύλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους και περίπους, προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς. Και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυξημένοι επί φυλακή.
1: Στέλλα Χρυστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές.

0: ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι και οι γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητική στέγης για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
1: Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα, με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
0: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό από την ΕΦΑΕ. Είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γεωργικό Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
3: Σήμερα λοιπόν έσωσε τη μάχη για τη ζωή, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριακομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη βεβαίως, και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γεωργικού Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γεωργικό, για να τον ακούσουμε.
4: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της, τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια που με φωνή, ήθος και πολιετή καλλιτεχνική πορεία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα λέγα, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, μας τίμησε με την παρουσία της εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του Γεωργικού Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
1: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο Γεωργικό. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του Γεωργικού Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μεριλίντα να τραγουδάει μέσα από το Γεωργικό.
5: Θα πας και θέλεις να.

0: συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε το Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
1: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο παρουστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα, υπουργός πολιτισμού Λίντα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα, αλλά είναι πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
2: Ακριβώς. Η Μέρι Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και, αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρι Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από το Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρος εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρι Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρι Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρι Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρι Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρι Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και η μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Έλενα. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
0: Βέβαια. Με μια μυθική μορφή για το ελληνικού τραγουδίου. Έλενα Φωτίσου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Μανώλης Μητσιάς.
3: Ήταν υπέροχη η Μέρι Λίντα, σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες. Ο Μίκη Θοδωράκη όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη, υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη απάνω, η κίνησή της, δεν ήταν η τραγουδίστρια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα show η Μέρι Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκείνων τα χρόνια, κατάλαβε.
0: Αέρινη παρουσία της λοιπόν, ο αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα show μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρι Λίντα. Η Άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
4: Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδιζε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με τον Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60. Όποιος την είχε παρακολουθήσει. Σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά. Το όχι, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
5: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν το πω, έντεχνος. Πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
4: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι ακραίος σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση πυρκαγιάς, είχαμε νωρίτερα φωτιά κοντά στα Διόδια Αφιθνών. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
7: Περίπου στις 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ, σε εξέλιξη είναι η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, τους τρόπους εμβοδές, αφενοντές 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και η τρανή θαμινή διάσταση στον παράδρομο της Εθνικής Οδής, χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι επίγειες λιμάνες προσπαθούν να καταβδέσουν τη φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό αυτό που αποτυπώνει την ελληνική τα σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε 5 στο χάρτη της πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν φυσάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο αυτό, έφερε γρήγορα. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί φωτιά να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας, έχει εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
0: Και μακάρι γύρω να θέσουν υποέλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλαζής, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πληροφορία και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα. Παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα, το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που το βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείτε.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας. Στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή γίνεται. Κατά τη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ένα ψάχνει ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πύραυλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής. Αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμνη και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό. Ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του.
0: Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
9: Ακριβώς, Μπαμπ αλ Μαντέμπ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την ναυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μία θυελλώδη κατάθεση του στο ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξεθ ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
0: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαιας στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο.
10: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρηψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
11: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση της οικονομίας, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
10: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
0: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινέλοπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων. Πινέλοπη.
12: Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στον ντίζελ.
0: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια, βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρνταμ, σε μία από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάρριση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μία προσπάθεια, λέει, να ελευθερώσει, να καταπολεμήσει το ένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
13: Ναι, ο Άντι Μπέρνταμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο. Κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρνταμ, ο οποίος χθες προείδευσε για πρώτη φορά και στον Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικός, νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στις αιχμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεφτή πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε τόσο κόπο θα ήταν ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε απευθυνόμενος και στον πρωτογράφο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίωτο. Είναι τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
16: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν διεξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άρη Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα, ότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να παραλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι, σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
0: στο ζήτημα σταθερότητας, δηλαδή.
17: Ναι, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια και η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό οι φορολογίες ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει.
0: Είπε στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματία.
17: Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης συναντεύξη που έδωσε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στεγαστική πολιτική και να πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και όπως είπαμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών. Γρηγόρη.
0: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
18: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
11: Ναι.
18: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκη στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυθεμπορική.
19: Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτό που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
0: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
20: Όπως θα λες Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σαν ντεπόρτας βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
0: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι στερμένα στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδώθει ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
0: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, βέβαια.
21: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφερειατική. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θεοδωρής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
1: Στο επόμενο 15ημερο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες, νομίζω σε το επόμενο 15ημερο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί, οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
2: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
1: Σωστά.
2: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
1: Μικρός αριθμός είναι.
2: Μικρός είναι, έτσι.
1: Ναι, γιατί έχουμε και ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά
2: το αξιολογούνται προφανώς, έτσι, γιατί
1: φυσικά
2: κάθε...
1: αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου στην Σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των όπλων δυνάμεων, Έλενα.
22: Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται, και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Έλενα, και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ASEAN.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο News 35,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, διέψευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
23: Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα γίνονται σε πάρα πολλές χώρες.
0: Ναι.
23: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις με προσπάθεια μείωσης ασφαλείας ασφαλεί, των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες. Με ψηφιοποίηση των διαδικασιών, σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι πωλήσεις. Προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με ένα από τα πιο κλασικά και πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια του 20ου αιώνα ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή και είναι βέβαια το Bésame Mucho, το θρυλικό Bésame Mucho, με πάνω από 1000 διασκευές αυτό το κομμάτι. Η πρώτη εκτέλεση που ακούμε είναι η πρώτη διασκευή, αν θέλετε, είναι από την Cesárea Évora, από το Πράσινο Ακροτήριο, έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο βέβαια η Cesárea Évora. 2003 το διασκεύασε αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι που έχουν διασκευάσει οι πάντες, θα λέγαμε, οι πάντες εισαγωγικά. Μέχρι και οι Beatles τα πρώτα τους βήματα δεν το έχουν ηχογραφήσει, αλλά όχι στην επίσημη βέβαια δισκογραφία τους.

0: perder.
1: Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ερτχανίων. Αυτόν τον καιρό παρουσιάζουμε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κλασικά τραγούδια όλων των εποχών. Και αυτό ήταν το Μπέσαμε Μούτσο, διασκευασμένο από την Σεσάρια Εβόρα το 2003. Ένα μεξικάνικο κομμάτι που φυσικό είναι να το έπαιξαν και πολλοί Μεξικάνοι συνθέτες, διευθυντές ορχήστρας και συγκροτήματα. Αυτό είναι ένα μεξικάνικο συγκρότημα, οι Rocking Devils, 1967, έτσι όπως το διασκεύασαν το 1967.

Οι Μεξικανοί Rocking Devils στην μεξικάνικη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διασκευή του μεξικάνικου βέβαια Μπέσαμε Μούτσο, ήταν 1967. Το κομμάτι αυτό άρχισε να γίνεται πολύ διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο όταν το διασκευάζει η ορχήστρα του Jimmy Dorsey. Η ορχήστρα του Jimmy Dorsey ήταν μια από τις πιο διάσημες ορχήστρες στην εποχή του swing και των μεγάλων ορχηστρών της δεκαετίας του 40. Ήταν και ο αδερφός του, Tommy Dorsey, άλλη ορχήστρα, δύο από τις πιο διάσημες ορχήστρες της δεκαετίας του 40. Jimmy Dorsey, 44.

Μια μεγάλη επιτυχία του 44, η διασκευή του Μπέσαμε Μούτσο σε αγγλικό, με αγγλικό στίχο από την ορχήστρα του Τζίμι Ντόρσεϊ. Στα φωνητικά ήταν ο Μπομπ Έμπερλι και η Κίτι Κάλεν εκείνη την εποχή για την ορχήστρα αυτή. Η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε όμως αυτό το κομμάτι ήταν βέβαια από μια μεξικάνικη ορχήστρα, την ορχήστρα Los Cadets de Swing το 1940. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 1000 διασκευές και δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό ότι η γυναίκα ήταν η συνθέτης του κομματιού, μια μεξικάνα πιανίστρια, η Consuelo Velázquez.

0: Ένα κομμάτι 86 ετών και παραπάνω, 1940, η πρώτη ηχογράφηση του θρυλικού μεξικάνικου τραγουδιού «Μπέσαμε Μούτσο», η πρώτη ηχογράφηση από ένα μεξικάνι, από μια μεξικάνικη ορχήστρα, του Cadets del Swing. Όπως είπαμε, μια σύνθεση της μεξικανής Consuelo Velázquez με πάνω από 1000 διασκευές αυτό το κομμάτι. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, 1995.
1: If I were a rich man, deedle diddle deedle digga digga deedle diddle dum, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy

0: rich they think you really know. If I were rich, I'd have.
1: Ένας θρυλικός, θα λέγαμε, Άγγλος καλλιτέχνης, βέβαια, ηθοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης. Έχει συνθέσει το Feeling Good αυτός, αυτό που έκανε είναι ένα Σιμών, πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε βέβαια για τον Anthony Newley, ο οποίος το 1995 διασκευάζει το If I Were a Rich Man, ένα κομμάτι που παρόλο που είναι τόσο κλασικό έχει γύρω στις 150 διασκευές μόνο, θα λέγαμε. Η πρώτη φορά που έγινε πολύ διάσημο αυτό το κομμάτι ήταν το 1971, βέβαια, όταν ακούστηκε στην ταινία Fiddler of the Roof ο βιολιστής της στέγης. Τα τραγούδια, βέβαια, η μουσική της ταινίας Fiddler of the Roof, τα τραγούδια της ταινίας βιολιστής της στέγης του 1971 ήταν γραμμένα όλα από τον Jerry Bock, έτσι κι αλλιώς ήταν γραμμένα από τον Jerry Bock, ήταν όμως διασκευασμένα έτσι και προσαρμοσμένα για τον κινηματογράφο από τον John Williams, τον υπέροχο, βέβαια, John Williams. Πάμε να θυμηθούμε λίγο την κινηματογραφική εκδοχή του If I Were a Rich Man 1971, έτσι όπως απέδωσε το κομμάτι ο Τοπόλ, μια θρυλική μορφή, ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής, βέβαια, της ταινίας αυτής.
2: Oh dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I

0: third man 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all.
1: Μία από τις πιο κλασικές βέβαια ταινίες ολόκληρου του 20ου αιώνα, 1971, το Fiddler of the Roof, ή ο βιολιστής της στέγης, όπως παίχτηκε στην χώρα μας. Σε, όπως είπαμε, τα κομμάτια ήταν ουσιαστικά διασκευασμένα και προσαρμοσμένα στον κινηματογράφο από τον John Williams. Στην ουσία όμως η μουσική ήταν βέβαια του Jerry Bock. Μια ταινία που αναφέρεται ουσιαστικά στις παραδόσεις έτσι, μιας εβραϊκής οικογένειας, και πρωταγωνιστής βέβαια που τραγουδάει και το κομμάτι ο Ισραηλινός το Paul, πολύ θρυλικός βέβαια για τα Ισραηλινά έτσι δρόμενα στον χώρο της τέχνης. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί, όπως είπαμε, γύρω στις 150 φορές από διάφορες ορχήστρες. Αν θυμάμαι καλά, έχει διασκευαστεί και στα ελληνικά. Πάμε να θυμηθούμε μια εκτέλεση της ορχήστρας του Χελ Άλμπερτ το 1966. Μπορούμε να πούμε ότι η ορχήστρα του Χελ Άλμπερτ ήταν η πιο διάσημη ορχήστρα της δεκαετίας του 60.

Αυτός ήταν ο τρομπετίστας Herb Albert και η ορχήστρα του, βέβαια, 1966, όπως διασκεύασαν το If I Were a Rich Man. Η ορχήστρα του Herb Albert ήταν, αν δεν ήταν η πιο εμπορική, ήταν σίγουρα μία από τις πιο διάσημες της δεκαετίας του 1960. Το musical, βέβαια, γιατί για musical πρόκειται, ο βιολιστής Stays ξεκίνησε, βέβαια, την πορεία του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από το Broadway το 1964. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το If I Were a Rich Man και ολόκληρο το musical σε δίσκο τη χρονιά του 1964, έτσι όπως ονομάζεται το original cast, δηλαδή οι πρώτες ηχογραφήσεις της θεατρικής παράστασης, 1964. If I were a rich man, yeah.

0: every day. That would be the sweetest thing of all.
1: Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτό το διάστημα παρουσιάζουμε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κυρίως του 20ου αιώνα βέβαια, της σύγχρονης μουσικής θα λέγαμε. Ακούμε κάποιες από τις σημαντικότερες κατά τη γνώμη μας διασκευές, 2-3, και την πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιών αυτών. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλεζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Αυτά με το If I Were a Rich Man, ένα από τα τραγούδια που παίχτηκαν στο musical βέβαια ο βιολιστής της Στέγης, που όπως είπαμε ξεκίνησε την πορεία του το 1964 από το Broadway, όπως όλα τα επιτυχημένα βέβαια musical. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το 1964 στο τραγούδι ο Τζίρο Μόστελ, στην μουσική βέβαια του κομματιού ο Τζέρι Μποκ. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι με πάνω από 350 διασκευές, αυτό το υπέροχο California Dreamin'.

Μία από τις πιο διάσημες και αγαπητές σύγχρονες τραγουδίστριες βέβαια, η Σία Φέρλερ από την Αυστραλία, κατάφερε να γνωρίσει επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο βέβαια, από το 2000 περίπου και μετά μέχρι και τις μέρες μας. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 2010 διασκευάζει το California Dreaming, από την Αυστραλία όπως είπαμε, η Σία, μία από τις ομορφότερες διασκευές του κομματιού. Δεν ξεπερνάει όμως με τίποτα τη διασκευή του Χωσέ Φελιτσιάνου πάνω σε αυτό το κομμάτι, 1968.

από τη χρονιά του 1968, ο Πορτορικανός βέβαια και τυφλός Χωσέ Φελισιάνο, μεγάλος καλλιτέχνης, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, γιατί μετά έτσι μας τα χάλασε και αυτός λίγο. Ό,τι και αν διασκεύαζε το έκανε με φοβερή έτσι ευαισθησία και τέχνη. Συνήθως διασκεύαζε, είχε γράψει βέβαια και δικά του κομμάτια όπως το Rain, το υπέροχο Rain, ίσως τα ακούσουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Χωσέ Φελισιάνο, 1968. Μιλάμε όμως για το κομμάτι California Dreaming, μια σύνθεση βέβαια του John Phillips και της γυναίκας του τότε, της συντρόφου του τότε, της Michelle Phillips. Μαζί είχαν φτιάξει το συγκρότημα των Mamas and the Papas. Αυτή είναι η Seekers, ένα συγκρότημα που διασκεύασε αυτό το κομμάτι, και αυτή από την Αυστραλία, όπως η Sia που ακούγαμε πριν. 66 οι Seekers.

Ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία βέβαια και πέρα από τα σύνορα της Αυστραλίας, σε ολόκληρο τον κόσμο θα λέγαμε, στη δεκαετία του 60 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Το συγκρότημα των Seekers, 1966, διασκευάζει το California Dreaming. Μια σύνθεση, όπως είπαμε, του John Phillips και της τότε συντρόφου του βέβαια, της Michelle Phillips. Μαζί είχαν φτιάξει το συγκρότημα των Mamas and the Papas και βέβαια η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Mamas and the Papas το 1965, με τη διαφορά όμως ότι το είχαν δώσει ο John Phillips, το είχε δώσει να το πρωτοτραγουδήσει, να το πρωτοηχογραφήσει ο φίλος του, ο Barry Maguire. 1965 η πρώτη ηχογράφηση, δεν κυκλοφόρησε τότε, κυκλοφόρησε λίγο αργότερα με τους Mamas and the Papas. Το διακτέλεσε το Mamas and the Papas, την έχετε ακούσει πολλές φορές, ίσως όχι, του Barry Maguire, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού 65.

το θρυλικό California Dreaming. Η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το 1965 με τη φωνή του Barry Maguire. Δεν κυκλοφόρησε όμως, όπως είπαμε τότε, σε αυτή την εκτέλεση. Και έτσι το ηχογράφησαν οι ίδιοι οι Mamas and the Papas, μιας και οι συνθέτες του κομματιού ήταν μέλη του συγκροτήματος των Mamas and the Papas. Ένα κομμάτι με πάνω από 350 διασκευές. Πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι, μια κορυφαία μελωδία, μια από τις ομορφότερες μελωδίες κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη του 20ου αιώνα, με γύρω στις 300 διασκευές και αυτό. 1960 θα το ακούσουμε από τον Pat Boone, ένα pop idol της δεκαετίας του 50 και του 60.

1960 ο Pat Boone διασκευάζει το Exodus Song, ουσιαστικά από την ταινία βέβαια η Έξοδος του 1960. Θα πούμε περισσότερα για την ταινία και την μουσική αυτής λίγο αργότερα. Ο Pat Boone, ο οποίος δεν τα κατάφερνε και πολύ καλά βέβαια στη δεκαετία του 50, όταν προσπαθούσε έτσι να διασκευάσει τραγούδια που είχαν τραγουδήσει ο Elvis Presley, ο Little Richard και όλοι αυτοί μεγάλοι, αλλά όταν τραγουδούσε έτσι τέτοιες απαλές μελωδίες ήταν πολύ καλός, να το πούμε έτσι απλά. 1960, ο Pat Boone. Στην μουσική που γράφτηκε από τον Ernest Gold βέβαια για την ταινία «Η Έξοδος» του 1960, ουσιαστικά η μελωδία που είχε πάρει και το Όσκαρ τότε την χρονιά του 1960. Μια μελωδία που έχει τραγουδήσει και η Edith Piaf, στα γαλλικά βέβαια. 61, η Edith Piaf.

Η κορυφαία φωνή βέβαια της Edith Piaf, 1961, διασκευάζει στα γαλλικά, τραγουδάει στα γαλλικά την μελωδία από την ταινία «Η Έξοδος» του 1960, η ταινία, μια ταινία του σκηνοθέτη Ότο Πρέμιγκερ, με πρωταγωνιστή βέβαια τον Πολ Νιούμαν, που αναφερόταν και αυτό έτσι στο πώς θα ιδρυθεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το κράτος του Ισραήλ. Πάμε στη χρονιά του 1963 για να ακούσουμε πώς διασκεύασαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο το συγκρότημα των Droops το 1963. Αυτό το κομμάτι, ένα συγκρότημα από τον χώρο ουσιαστικά του doo-wop και του rock and roll εκείνα τα χρόνια.

Μια υπέροχη διασκευή 1963 από το συγκρότημα των Droops. Όπως είπαμε, η αρχική μελωδία είναι του Ernest Gold. Ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία Η Έξοδος του 1960 με πρωταγωνιστή τον Paul Newman και μάλιστα πήρε το Oscar σαν καλύτερη μουσική ταινία σε εκείνη την χρονιά. Πάμε να ακούσουμε έτσι όπως ακούστηκε στην ταινία την χρονιά του 1960 από το soundtrack της ταινίας βέβαια που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή.

Η υπέροχη μουσική του Ernest Gold, 1960, η ταινία, όπως είπαμε, η έξοδος με τον Paul Newman, που κατάφερε να πάρει και το Όσκαρ καλύτερης μουσικής, κοντά στην εποχή που πήρε και ο δικός μας ο Μάνος Χατζηδάκης, βέβαια, το Όσκαρ τότε με τα παιδιά του Πειραιά. Κλείνουμε και πάλι με την ίδια μελωδία, αυτή τη φορά διασκευασμένη από τις Σορντέτς. Όπως ακούσατε, ξεκίνησε σαν ορχιστρικό το κομμάτι, αλλά πρόσθεσαν στίχους σιγά σιγά και έγινε μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Σορντέτς, ένα γυναικείο συγκρότημα που γνώριζε και αυτό μεγάλη επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Ήταν οι Σορντέτς που είχαν μεγάλη επιτυχία με το Lollipop, αν θυμάστε αυτό το κομμάτι. 1961 διασκευάζουν το κομμάτι αυτό. Η Φωτίνη Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε στην επόμενη εκπομπή μας, 3 με 4. Γεια σας.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για Αττική, Φθιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Η υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λούις Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε ο κύριος Φάμελος, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων. Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση με τα άλλα 2 να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοιχτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις ποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων, ακούτε την εκπομπή σε άλλη στράτα. Είστε συντονισμένοι μέσα στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και στους 1512 χιλιόκυκλους στα μεσαία. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβουλιανάκη, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη. Πλήρης ημερών έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μια από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού στο γεροκομείο Αθηνών όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Με την απώλεια της σημαντικής τούτης ερμηνεύτριας που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε μια αρχοντική, καλοσυνάτη, διακριτική και μετριόφρονα, παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία της και πάντα χαμογελαστή παρουσία, και η απώλειά της αφήνει ένα αφάνταστο κενό σε όλες τις κλίμακες. Μέσα από την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, την αποχαιρετούμε και θα ακούσουμε τη Μέρι Λίντα στη ζωντανή ηχογράφηση «Μέρι Λίντα, 60 χρόνια» που πραγματοποιήθηκε στο Δίο Ηρώδου του Αττικού στις 25 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2015 από τη Minos EMI.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς, όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα που αέρος κάνουν ρήψεις, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική πάυση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει, διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, υποστηρίζει σε σημερινή του δήλωση ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Στο μεταξύ το Ιράν διέψευσε εκ νέου ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάγκ, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η αιμονή της Ουάσιγκτον για το Κολάγκου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά, δήλωσε στο ΙΚΣ ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαΐ. Στη διακρύβωση της δράσης δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν ρίξει βόμβες Μολότοφ μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης στο Σύνταγμα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι αρχές. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 18χρονών τη Δευτέρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του γυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολική Στάφρου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Real Lover από την ταινία The Devil Wears Prada. Σιένα Σπάιρο είναι μόλις 21. Κυκλοφόρησε το πρώτο της single πριν 2 χρόνια, ενώ έγινε πολύ γνωστή μέσα από το TikTok και τα viral covers στις διασκευές που έκανε. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι τοποθετούν τη φωνή της και την παρουσία της κάπου ανάμεσα στην Amy Winehouse και την Adele.

Let the sun shine in. Και δεν έχουμε πει με αυτά και με αυτά τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται, έτσι μας βρίσκεται. Και περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα.

Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και διάβαζα σήμερα που λέτε ένα άρθρο για την προσμονή των διακοπών και τα μυστικά για να τις χαρείς, λέει, περισσότερο. Και έβλεπα ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γράφει στο άρθρο, ότι μια εμπειρία μπορεί να μας προσφέρει μεγαλύτερη ευδαιμονία από ένα αντικείμενο. Ακόμα όμως και αν κάποιος διαφωνεί, σειρά μελετών το έχει αποδείξει. Μία από αυτές, μάλιστα, τις μελέτες έχει βρει ότι οι άνθρωποι αναφέρουν πως αισθάνονται πιο κοντά σε εκείνον που τους προσφέρει ένα βιωματικό δώρο. Παραδείγματος χάρη, εισιτήρια για μια συναυλία αντί για ένα αντικείμενο. Γιατί, λέει, συμβαίνει αυτό? Επειδή οι εμπειρίες όχι μόνο εμπλουτίζουν ουσιαστικά τη ζωή μας, αλλά δημιουργούν και αναμνήσεις και ενισχύουν έτσι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την ευεξία μας. Έχουν δηλαδή πραγματική σημασία. Και όπως λέει ο Arthur C. Brooks, ένας κοινωνικός επιστήμονας και ειδικός σε θέματα ευτυχίας, τείνουμε να πιστεύουμε ότι η ευτυχία έρχεται από την ίδια την εμπειρία, αλλά μεγάλο μέρος αυτής έχει να κάνει με το να έχεις απλά να περιμένεις κάτι ωραίο να συμβεί. Και στο κανάλι του στο YouTube, λέει, έχει ανεβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, στο οποίο λέει πως μελέτες που έγιναν στην Ολλανδία και την Κίνα έδειξαν ότι τα άτομα που ετοιμάζονται για διακοπές έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από τα άτομα που δεν έχουν τέτοια πλάνα αρκετές εβδομάδες πριν από αυτές. Και τα δεδομένα δείχνουν πως μία από τις μεγαλύτερες, λέει, πηγές ευτυχίας από κάθε απολαυστική δραστηριότητα είναι η προσδοκία αυτής. Και ο νευροχημικός λόγος που συμβαίνει αυτό σχετίζεται με την ντοπαμίνη, η οποία αυξάνεται κάθε φορά που περιμένουμε μία ανταμοιβή. Α, κανονικά τώρα θα πρέπει να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι που περιμένουμε διακοπές. One day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

Ασάφ Αβιντάν. Και τώρα πάμε για ειδήσεις. Αυτό είναι παραγγελιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμών. Επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rtk.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Διάβαζα νωρίτερα για τις διακοπές ρεύματος. Χρειάζεται υπομονή σήμερα από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο, εδώ μέχρι τις 6 παρέα. Καλησπέρα ξανά.

Σαμουάλ και ο Νάνχελ, Καλιούτσις Πέσο Πλούμα από το 2024 και το άλμπουμ Ορκιδέας, έτσι λεγόταν, πολύ ωραίος τίτλος για άλμπουμ. Και λίγο πριν φύγουμε να πούμε και για την κριτική που κυκλοφόρησε από τον Economist για την Οδύσσια του Νόλαν. Και αυτή η κριτική, λέει, δεν είναι οργισμένη, είναι μια απολαυστικά δεικτική, σχεδόν αριστοτεχνική κατεδάφιση. Με το χαρακτηριστικό βρετανικό του φλέγμα, ο Economist, λέει, δεν υψώνει ποτέ τον τόνο, αλλά αφήνει την ειρωνία να κάνει όλη τη δουλειά. Ο Οδυσσέας παρουσιάζεται σαν ένας σύγχρονος καλός τύπος που απαλλάσσεται από κάθε ηθική αμφισημία. Η εξορία του θυμίζει διακοπές στην Καραϊβική. Οι πολεμιστές, λέει, μοιάζουν με Λέγκο. Ο κύκλοπας είναι τόσο ατυχής, ώστε όσο λιγότερα υποθούν για αυτόν, τόσο το καλύτερο. Ενώ η ψυχολογία της ταινίας αντιμετωπίζεται σαν άλλη μια εκδήλωση της σύγχρονης μανίας να εξηγούνται τα πάντα, λέει, με διαγνώσεις και τραύματα. Και όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο στόχος του άρθρου δεν είναι τελικά ο Νόλαν. Η ταινία, λέει, λειτουργεί απλώς ως αφορμή για μια πολύ ευρύτερη παρατήρηση. Κάθε εποχή ξαναγράφει την Οδύσσια σύμφωνα με τις δικές της αιμονές και αγωνίες, μάλιστα.

Let Go, και αυτό ανήκει στην κατηγορία δροσερά που λέγαμε πριν. Αλλά εμείς φτάσαμε στο τέλος, οπότε θα φύγουμε τώρα. Θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Rick Spanish από το DIY. Απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου με ζέστη πολύ, αεράκι όμως αυτή τη μέρα. Αυτό το απόγευμα είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6. Λίγο μετά τις 6 Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, όπως κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό που είμαστε παρέα. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. 2 10 60 64 29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο airteco.gr. Ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. The way is στον αέρα μας, fastball.

The Way Fastball, η Ελλάδα διαβάζω, η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου με μέσο ημερήσιο κόστος 168 ευρώ για άτομο για διακοπές, στην πέμπτη θέση ανάμεσα σε 40 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα είναι, δεν είναι εύκολο να την κάνει κανείς. Πιο φθηνή είναι η Ιταλία.

Girl. Στις διακοπές, λένε οι ερευνητές, πρέπει να βαριόμαστε, όχι να κάνουμε δραστηριότητες. Δεν λειτουργεί αυτό. Οι διακοπές είναι. Girl. Στις διακοπές, λένε οι ερευνητές, πρέπει να βαριόμαστε, όχι να κάνουμε δραστηριότητες. Δεν λειτουργεί αυτό. Οι διακοπές είναι.

Αποσυμπιέζεται από τη δουλειά, δεν ξεκουράζεται ακόμα. 8 μέρες θέλει κανείς. Και από ό,τι βλέπω εδώ από τις έρευνες, οι Έλληνες μειώνουν τις μέρες πλέον, γιατί η Ελλάδα είναι από τους πιο ακριβούς προορισμούς, ιδιαίτερα τα νησιά που όλοι έχουν κάνει στροφή προς άλλους προορισμούς. Γιατί τα νησιά δεν είναι πλέον για τους Έλληνες.

Τζο Στόουν σε αυτό το Here Comes the Sun, και ο ήλιος θα φύγει για λίγο για μια σύντομη συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας. Για πολύ λίγο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δυνατό. Peter Tosh στον αέρα μας, Johnny Be Good, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

Johnny Be Good από Peter Tosh, Cosmos 93,6. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα search Cosmos Radio στο Viber Messenger, official σελίδα στα social media. Και η Lila Downs με καινούριο άλμπουμ, Cambias Mi Mundo.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζου κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αλισέου, Βαλέντσα και η Ζαζ παρέα, 7:25. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Road trip, μουσικό απογευματινό πάντα στον κόσμο. 22 Ιουλίου. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Καλησπέρα και στην παρέα που έχουμε στο Viber. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας καθημερινά. Ο Ραούλ Μάλο, ζωντανά στο Νάσβιλ, σε ντέμι ρούσο. Forever and ever.

Ζωντανά στο Νάσβιλ, λοιπόν, ο Ραούλ Μάλο, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, rteco.gr. Στο Rteco ακούς διαδικτυακά σε τέλεια ποιότητα. Εκεί θα βρεις όλες τις εκπομπές και τα podcast, όχι μόνο του κόσμου, όλη η ελληνική ραδιοφωνία για εσένα, ζωντανά και στον χρόνο που μπορείς εσύ. Και ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας με ένα ζάπινγκ.

Βραζιλία, Μαρή Φρόε, στον αέρα μας, σε μια έρευνα. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλιστα, του AI στη μουσική. Ποια μουσική γίνεται με AI και ποια από ανθρώπινο χέρι και μυαλό. Δύσκολο να το ξεχωρίσει κανείς και μπορεί να νιώσεις και πράγματα, γιατί γίνονται πολύ όμορφα πράγματα με το AI. Αυτό που θα ακούσουμε εμείς είναι ένας συνδυασμός, βέβαια, στίχος από Kelly Bush, ένας πάρα πολύ καλός παραγωγός που έχει φτιάξει όλη την αισθητική που ακούμε μαζί με AI. Quiet Rebellion, Kelly Bush, 50-50, άνθρωπος και μηχανή, στη συνεργασία κάνουν αυτά.

Πάει Τριμπέλιον λοιπόν από Κέλλη Μπους. 22 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο. Τη λες την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που όμως είναι fun fact, έχει την πλάκα του εικόνα. Να σκεφτείς ότι το 1969, στις 22 Ιουλίου, που ήταν η Αρίθα Φράγκλιν. Η Αρίθα Φράγκλιν έκανε ένα κομφούζιο σε ένα πάρκινγκ στο Ντιτρόιτ. Έκανε μια φασαρία, ήρθε η αστυνομία, της έκοψε μια κλίση, πιάστηκαν εκεί στα λόγια και φεύγοντας πήγε στο τμήμα, έφαγε την κλίση και φεύγοντας από το τμήμα θυμωμένη, πέρασε και πάνω από μια ταμπέλα, την έριξε κάτω, την ξέκανε την ταμπέλα και έφυγε. Έτσι, εντυπωσιακή έξοδος από το αστυνομικό τμήμα Αρίθα Φράγκλιν. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε τότε να υπήρχαν τα κινητά με βίντεο να το δούμε. Την Αρίθα Φράγκλιν να δημιουργεί κομφούζιο σε πάρκινγκ του Ντιτρόιτ και να φεύγει παίρνοντας και μια ταμπέλα μαζί.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστόρι Τέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gate με τα Rel Vandelux στο Edit του Ain't No Mountain High, λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 καλώς ήρθατε και οι καινούριοι της παρέας μας ακούτε διαδικτυακά μας από το erteco.gr. Όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, εικόνες, διαφορετικές soundtrack είναι ένα. Είναι κόσμος. Angelique Joe, You Can. Claudia Matola εδώ μέχρι τις 8. Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Και οι καινούργοι της παρέας μας ακούτε και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου κι αν είσαι. Και όταν θέλει κάποιος μπορεί, έτσι, αυτό λέει η Angelique Joe. You can, μπορείς.

Drink the Water, Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρες, Κόσμος 93,6, είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου. Μέσα από το Viber διαβάζουμε και εκεί τα μηνύματά σας, παρέα υπάρχει και στο Viber, καλησπέρα.

Μπάκελ από τη Φλόρενς και σε μια δημοσίευση της Anthropink για το Claude, ότι είπαν ότι μέσα σε ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που έγινε μια, οι ερευνητές ρώτησαν το μοντέλο για τη δική του συνείδηση, αν έχει, και εκείνο εκτίμησε την πιθανότητα να έχει συνείδηση μεταξύ 15 και 20% μέσα από διαφορετικές διατυπώσεις της ερώτησης. Οι ερευνητές που χρησιμοποιήσαν εργαλεία για να ρίξουν μια ματιά στο εσωτερικό δραστηριότητας του μοντέλου είδαν ότι... βρήκαν μοτίβα που έμοιαζαν με αυτά που εμφανίζονται όταν οι άνθρωποι εκφράζουν άγχος ή δυσφορία. Ο Ντάριο Αμοντέι το τοποθέτησε αυτό απευθείας σε ένα podcast, λέγοντας ότι η εταιρεία δεν γνωρίζει αν τα μοντέλα της έχουν συνείδηση και δεν είναι καν σίγουρη για το τι θα σήμαινε μια τέτοια ερώτηση για ένα σύστημα σαν κι αυτό. Κάποιοι όμως λένε ότι μπορεί και να το καταφέρει.

Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος, εντάξει, δεν ξέρω αν σίγουρα πρέπει να έχουν φτάσει όλα αυτά τα memes που γίνονται στην Ελλάδα με την Οδύσσια. Πρέπει να έχουν φτάσει στον Νόλαν. Δεν μπορεί να μην έχει φτάσει στον Νόλαν όλα αυτά τα εξώφυλλα που έχουν φτιάξει. Δεν ξέρω πόσα. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη καμπάνια που έχει γίνει στην Ελλάδα με όλες τις βερσιών ταινιών του Κρίστοφερ Νόλαν. Πάντως είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μόνο πράγμα που όλοι οι άνθρωποι αντιπαθούν και δεν θέλουν να γίνει. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Πολύ μια χαρά νιώθουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλη μέρα όλοι ζω ChatGPT.

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτό κι αν είναι ένα ωραίο πορούνα καμπέσα. Αντριάννα Βαρέλα και Ντιέγκο Λισιγάλο, Ισπανία και Αργεντινή. Οχ, το Ισπανία και Αργεντινή τώρα έχει άλλη σημασία στο μυαλό μας, έτσι. Πώς γίνεται κάτι να αλλάξει ξαφνικά ένα απλό τραγούδι και μετά σκέφτεται τον τελικό του Μουντιάλ. Χαμούλης μεγάλος έγινε, έτσι, στην Ισπανία. Με το Μουντιάλ, μέχρι και η Πενέλοπη Κρούζ εκεί ανεβάζει ρίλς με χορευτικά. Έξω βγήκαν όλους τους δρόμους. Εντάξει, κλασικό Μουντιάλ 2026 για την Ισπανία. Ακούσαμε λοιπόν έτσι σε μια τέτοια συνεργασία. Ντιέγκο Λισιγάλα και Αντριάννα Βαρέλα στο Πορούνα Καμπέσα. 8:25 είναι, απογευματάκι Τετάρτης 22 Ιουλίου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι για λίγο ακόμη εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε, καινούργοι της παρέας.

It's a man's world, ζωντανά ακούσαμε την Τζο Στόουν live, δηλαδή να ερμηνεύει υπέροχη εκτέλεση του It's a man's world. Στο 2026 I shall be released. Common People, Miriam Makeba.

Special be released. Come on people, Miriam Makeba, erteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα, 24 ώρες το 24ωρο, ακούς όποτε θέλεις εσύ. Τις εκπομπές, τα podcast, Will DeVille, και όχι μόνο ο κόσμος, όλη η ελληνική ραδιοφωνία στο Erteco. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, με ένα ζάπινγκ απλό κόσμος, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, διαδικτυακά. Είμαστε πάντα παρέα.

Ένω Sunshine, ώρα Sunday, 22 Ιουλίου ήταν το 2025, όταν έκλεισε ένα ολόκληρο είδος μουσικής με το θάνατο του Ozzy Osbourne. Γιατί οι Black Sabbath γέννησαν ένα είδος μουσικής, η σόλο καριέρα του Ozzy το ανανέωσε. Έφυγε στα 76 του το 2025, 22 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο. Ένας άνθρωπος χωρίς καμία πρόθεση να υποδειχθεί κάτι άλλο πέρα από τον εαυτό του, μπόρεσε να μεταμορφώσει μια μουσική κουλτούρα, να τη διαπεράσει σε βάθος δεκαετιών. Δεν είχε ποτέ τεχνικά άψογη φωνή, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει. Ήταν εκφραστικά καθοριστική όμως. Και αυτό, όπως είδαμε και από άλλες περιπτώσεις καλλιτεχνών, όπως και ο Ντίλαν, αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα. Γιατί ο Όζη, που γεννήθηκε το 48 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, μια βιομηχανική μητρόπολη γεμάτη καπνό, σφυριά, μαυρίλα, μελαγχολία, γεννήθηκε εκεί, μέσα από το Μπέρμιγχαμ, ο ήχος του heavy metal. Μέσα σε αυτή τη σκληρή καθημερινότητα της μεταπολεμικής εργατικής τάξης γεννήθηκε όχι μόνο το metal, αλλά και ο ίδιος ο Όζη, ένα ολόκληρο ρεύμα που αυτή τη στιγμή παίζει να έχει το μεγαλύτερο κοινό στον πλανήτη, όπως βλέπουμε και από τις συναυλίες. Και όπως το έχουμε ξαναπεί για πολλούς, ο Όζη δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια καρικατούρα, ένας ακεντρικός, μόνιμα μεθυσμένος γελοτοποιός του θεάματος, ένας τύπος που έκανε περισσότερες τρέλες και από τη μουσική. Αν σκεφτούμε ότι ο Όζη ήταν ο νονός του heavy metal και η Sabbath το σημείο μηδέν του ήχου, η αυλαία κλείνει όχι μόνο μια ζωής, αλλά ενός ολόκληρου κεφαλαίου της μουσικής ιστορίας. Και ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας για τον Όζη, η ιστορία έχει ήδη γραφτεί και κλείσει. Και η μορφή που υπήρξε η αρχή ενός ρεύματος για τόσα πολλά γίνεται το σύμβολο του 25-22 Ιουλίου, ενός αποχαιρετισμού. Black Sabbath, στον αέρα μας, Planet Caravan.

πίσω από πολλά περιστατικά περίεργα, υπερβολές, σκάνδαλα, υπήρχε ένας καλλιτέχνης με σπάνια αυθεντικότητα. Αυτό είχε ο Ζή, γι' αυτό άγγιξε όλο τον πλανήτη. Η φωνή και ο ήχος του τον Σάμπαθ που γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ μέσα από αυτή τη μαυρίλα, τη μοναξιά, εξέφρασαν όλα όσα κουβαλούσαν πολλοί άνθρωποι μέσα τους που έψαχναν ένα μουσικό καταφύγιο και το έδωσαν έτσι απλόχερα. Ο Plant βέβαια, που έχει πάρει credits ότι ξεκίνησε το heavy metal με τους Led Zeppelin, δεν του αρέσει καθόλου να τα ακούει αυτό. Ο Robert Plant συγχύζεται, δεν θέλει να ταυτίζεται με αυτό. Βέβαια ο Jack Black του το έδωσε στο Kennedy Honors όταν κέρδισαν το, όταν τιμήθηκαν οι Zeppelin την προσφορά του στη μουσική. Το είπε ο Jack Black αυτό, ότι ουσιαστικά οι Zeppelin έδωσαν το πρώτο, αν και υπάρχει και ένα metal κομμάτι πριν από όλα αυτά, το Helter Skelter των Beatles. Ήταν πολύ σκληρό κομμάτι και πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν η εκκίνηση. Όλα αυτά, όπως και να έχει, οι Beatles, οι Zeppelin και τον ήχο τον καθόρισαν αργότερα οι Black Sabbath. Adrian Quesada με Abraham Alexander. Αυτός ο ταλαντούχος ο Adrian Quesada, πόσο ακόμη θα μας δώσει, με πόσα projects έχει κάνει, πάρα πολλά σε μια ζωή ήδη. Like a Bird, και ήταν και υποψήφιο στα βραβεία Όσκαρ. Γιάννης Κωσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κόσμος 93,6 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος έρχεται, Αδάμ.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά τις 8. Η αλήθεια είναι ότι έξω δείχνει ότι πάει λίγο να δροσίσει. Όχι ότι δεν έχει δροσίσει τώρα γιατί είμαστε μια χαρά, αλλά πάει λίγο να δροσίσει. Να δούμε λοιπόν από το βράδυ ή από αύριο, μήπως και αλλάξει ο καιρός που λένε ότι θα δροσίσει και ότι θα είμαστε πολύ πολύ καλύτερα και όχι με αυτούς 40-41 βαθμούς και το πρωί. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε πρωί. Εγώ σήμερα ξύπνησα λόγω ζέστης το πρωί, γιατί σε 7-7,5 ώρα είχε πάνω από 30 βαθμούς. Η αλήθεια είναι, μέσω σπίτι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έξω ήταν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και σήμερα η μέρα ήταν πραγματικά πιο δύσκολη. Και ήταν πιο δύσκολη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Κωνσταράκη που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής, από τα μούδρα σας πήρα. Γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το δυσάρεστο νέο για την Μέρι Λίντα. Για τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή ετών 91, και έχουμε να πούμε και διάφορα και για το Χιώτη και για την Αμερική και για το γάμο της με το Χιώτη, και ήταν και το πιο πετυχημένο ντουέτο στη δεκαετία του 60, και που πήγε και τραγούδησε στον Λίντον Τζόνσον, τότε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά φίλες και φίλοι, ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή με το Pink Panther theme, διότι έφυγε χθες το βράδυ ο Πλας Τζόνσον. Ο Πλας Τζόνσον ήταν ο σαξοφωνίστας που έγραψε μαζί με τον Χένρι Μαντσίνι το Ροζ Πάνθυρα. Και ήταν και ο μουσικός που έγραψε και έφερε μια πιο παιχνιδιάρικη όθηση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα όλων των εποχών. Έφυγε Τετάρτη στο Λος Άντζελες ετών 94. Είχε μια πλούσια λίστα με ποικίλες επιτυχίες στη rock and roll δεκαετία του 50, πολύ περισσότερο ως μουσικός και της Έλα Φιτζέραλ, σαν μουσικός του Φρανκ Σινάτρα, σαν μουσικός κυρίως στην blues, στον Ντίμπον Βόκερ, στον Λες Μπάξτερ, στον Ράι Κούντερ, και ο Θεός να βάλει το χέρι του και σε αυτό το τραγούδι. Καλή ακρόαση σε όλους και καλώς όρισα στην παρέα μας.

Twisting the Night Away, λοιπόν, έφυγε ο Blast Johnson. Blast Johnson είχε ηχογραφήσει και αυτό το Twisting the Night Away, την μεγάλη επιτυχία του. Μ' αρέσει που θα έλεγα του Sam King, έτσι, του Sam Moore. Δεν έχει δουλέψει και με τον Sam Moore, αλλά δεν έβγαλε αυτήν τη μεγάλη επιτυχία. Έβγαλε με τον Sam Cooke και βέβαια έβγαλε και μεγάλες επιτυχίες στο κομμάτι της Soul. Κάποτε είχε πει ότι έκανα μία ή δύο ηχογραφήσεις όταν μπαίναμε μέσα στο στούντιο και με τον Rick Nelson και με τον Johnny Otis και με τον Nat King Cole και με την Ella Fitzgerald. Αλλά νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι όπου παίζουμε, γιατί ήταν τακτικό στην ορχήστρα του Mancini τη δεκαετία του 50 και του 60 και αργότερα βέβαια άρχισε να παίζει στην πάντα στούντιο στον Merv Griffin, στο Merv Griffin Show τη δεκαετία του 70, ενώ όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνει και αρχίζει και ερμηνεύει κομμάτια και παίζει κομμάτια και μπαίνει μέσα στις μπάντες τη Soul, μου φέρνει στο μυαλό αυτό ακριβώς όπου είπε ο Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Ότι ξέρετε τι γίνεται, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ξεκίνησαν από την τζαζ. Έλα όμως που έπρεπε κάποια στιγμή να βγάλουν και κανένα φράγκο. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ακόμα και ο μεγάλος Blast Johnson αποφάσισε να παίξει soul, γιατί έπρεπε να βγάλει και αυτός κάποια στιγμή χρήματα. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στην πάντα του Marvin Gaye και όλα αυτά τα πνευστά που ακούτε είναι ο ίδιος από πίσω, αυτός με τους φίλους του. Και στο Let's Get It On και στις τρεις μεγαλύτερες επιτυχίες άλμπουμ που έβγαλε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Marvin Gaye. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με να τιμήσουμε τον Blast Johnson. Δεν τον ξέρουν οι περισσότεροι, δεν έχει καμία σημασία. Εμείς που ακούμε τις μουσικές όλων αυτών των ανθρώπων καταλαβαίνουμε το λόγο που ήταν τόσο σπουδαία η μουσική με πάνω από 6.000 ηχογραφίες στο ενεργητικό. Και τα σόλα, όπως είπε, ήταν πάντα αυτά που ανεβάζουν ένα δίσκο. Τα σόλο που ανεβάζουν ένα δίσκο σε ένα άλλο επίπεδο. Ο ίδιος μπορούσε να το κάνει στα μέτρα, από 8 στα 12. Και μπορούσε να κάνει και αυτά τα feels πίσω από τον τραγουδιστή. Και μετά από αυτό, τεχνικό μεν, αλλά ιδιαίτερο δε. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε η ψηφιακή τεχνολογία, έμπαινες μέσα στο στούντιο, έπαιζες, αν κάτι δεν ήταν καλό, έπρεπε να το ξαναγράψεις. Ή διαφορετικά έπρεπε να το αφήσεις και ο Θεός να βάλει το χέρι του άμα βαριόταν ο τεχνικός σου.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από την τηλεόρασή σας. Έρτεκο, η συχνότητα, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, family mixtapes, τα Σάββατα, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή συχνότητα Έρτεκο πλατφόρμα, την οποία την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Social media, Facebook, Instagram, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, μας λέτε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. The Cosmic Movement, Foolish Ambitions.

Ωραίο και ρυθμικό το Foolish Ambitions, ένα κομμάτι που μας παραπέμπει σε διάφορες μουσικές και κάτω από διάφορες συνθήκες, και το λέω αυτό διότι είναι ελληνική παραγωγή, είναι εξαιρετική πραγματικά το Cosmic Movement. Από την άλλη, ξέρετε, περνάνε πολλές φορές πολλά κομμάτια και τα ακούμε, μας θυμίζουν διάφορα πράγματα. Εμένα αυτό το Cosmic Movement, το Foolish Ambitions, μου θυμίζει με αυτό το πιάνο και με αυτά τα πλήθρα εντελώς τον ήχο των 80's, εκεί που μεσουρανούσε ιδιαίτερα το σύνθι και όχι μόνο. Και προτείνω να πάμε μέχρι τις 8:30 με ένα καλλιτέχνη που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν έφυγε η Μεριλίντα και δεν είναι ότι θα κάνουμε την εκπομπή κηδεία. Έφυγε ο Όζι, έφυγε ο Αρνέβιλ, έφυγε ο Σάσα Ντιστέλ και έφυγε και ο μεγάλος Τζον Μέιαλ. Αλλά θα έχουμε πάντα αυτήν την ημερομηνία, την 22 Ιουλίου, σαν τη μέρα που έφυγαν από όλα τα είδη της μουσικής οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.

Deep Blue Sea. Αυτή είναι η Scarlett Rivera. Είναι η κοπέλα με το βιολί που έπαιξε στο Hurricane του Bob Dylan. Εξαιρετική μουσικός. Εδώ από τις τελευταίες συνεργασίες και παραγωγές που έκανε ο μεγάλος John Mayer πριν φύγει από αυτή τη ζωή.

My Tripper, αυτός είναι ο Γκίγκιν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Να πω καλές διακοπές όσοι έχετε φύγει. Και καλό υπόλοιπο όσοι βρίσκεστε στην πόλη.

Chris Martin και Coldplay εδώ παρέα με τον Στρομαέ. Είχαν κάνει και περίοδια μαζί, είχαν δουλέψει και στα προηγούμενα δύο άλμπουμ και είδα και τον Chris Martin κάποια στιγμή προχθές στο τελικό του Μουντιάλ, την Κυριακή μάλλον, που μας πέρασε, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της χορονδίας, ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής, να το πω σωστά, και εμφανίστηκε κάποια στιγμή και κάτω. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκεί που είναι όλα τα παιδάκια και τραγουδούν. Και βέβαια αργότερα που βγήκε και η Σακύρα παρέα με τον Burna Boy. Να ξέρετε, παρακολουθώ αυτές τις μέρες ιδιαίτερα το Impact και για τον Post Malone, αλλά και για τον Burna Boy και για τη Σακύρα, ακόμα και για τη Μαντόνα, που κάποιοι πήγαν να το κατηγορήσουν ότι πώς βγήκε, ότι ήταν γραμμένο, ότι ήταν βίντεο, ότι βγήκε απ' έξω μετά με τα πόδια κτλ. Όλοι οι καλλιτέχνες είχαν ένα τεράστιο impact σε σχέση με αυτό που παρουσίασαν και στο Halftime Showtime, αλλά και στην αρχή ο Post Malone. Ο Post Malone, εντωμεταξύ, αυτές τις μέρες το τραγούδι που ακούσαμε στο ενακτήριο λάκτισμα των live μία ώρα πριν από το τελικό, είναι και το νέο τραγούδι του Post Malone, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα βγάλει άλμπουμ. Κάποιοι λένε ότι θα είναι πιο R&B, hip-hop το άλμπουμ. Ο Post Malone αυτή τη στιγμή έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του στα ύψη. Και ξέρετε, υπάρχουν καλλιτέχνες που μπορεί αυτή την επιτυχία να μην την καρπώνονται όταν σε κοιτάνε πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ζωντανά. Υπάρχουν άλλοι όμως που όταν τη διαχειριστούν τόσο έξυπνα, όχι απλά την καρπώνονται, αλλά κάνουν και επιτυχία. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία.

από 1,5-2 χρόνια σας έλεγα για την Έλα Λάγκλεϊ, όταν είχα ακούσει αυτή τη φωνή στο top chart, στο country billboard chart, ήταν στο νούμερο 65, στο νούμερο 64, κάπου εκεί. Και μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η φωνή της, και αργότερα βέβαια με το Choosing Texas που είχε ξεκινήσει σιγά σιγά και δειλά και έβγαλε το άλμπουμ. Εδώ την ακούσαμε με τον Birex Thaplank την προηγούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, το Choosing Texas της Έλα Λάγκλεϊ, γιατί το έχουμε πει αυτό, ότι επειδή έχουν έρθει τα είδη της μουσικής πολύ κοντά, αρκετά πια από τα τραγούδια της country και από την Έλα Λάγκλεϊ, αλλά και από τον Morgan Wallen και τον Blake Shelton, έχουν ανέβει στο νούμερο 1, και τους αμπούζει βέβαια το τύψι, έχουν ανέβει στο Billboard Hot 100. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, το Choosing Texas της Έλα Λάγκλεϊ ανέβηκε για 14η εβδομάδα στην κορυφή στο Billboard 100 και ισοφάρισε δύο εμβληματικά τραγούδια, το We Belong Together της Mariah Carey και το I Will Always Love You της Whitney Houston, που ήταν οι περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1 μεταξύ μη εορταστικών τίτλων από γυναίκες χωρίς ανδρικά ονόματα. Δηλαδή, άμα βάλουμε και το All I Want Christmas Is You, το Choosing Texas ισοφαρίζει για δεύτερη μεγαλύτερη διάρκεια μεταξύ τραγουδιών μόνο από γυναίκες. Μετά είναι το The Boy's Money, είναι Brandy and Monica, αν θυμάστε, το 98, και Destiny's Child του 2000, το Independent Woman. Θέλω να πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτή η στιγμή και κάνει η Έλα Λάγκλεϊ, είναι αυτό που θα πούμε λαϊκά, είναι λίγο αλυτάκι στην κάντρι, και φαίνεται, αν θέλετε, και στο παρουσιαστικό της, αλλά και στο στίχο της και στο τραγούδι της, και αυτό την διαφοροποιεί λίγο και από τη Λάινι Βίλσον και από την Κέισι Μασγκρέιβς, που είναι ούτως ή άλλως καταξιωμένες και πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Αλλά αυτή τη στιγμή το όνομα της Έλα Λάγκλεϊ φιγουράρει σε όλη την Αμερική, φυσικά παρέα με την Μπρέιντι Καρλάιλ. Η Μπρέιντι Καρλάιλ έκανε και βέβαια μεγάλη επιτυχία και με το άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Έλτον Τζον. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Σήμερα έχει γενέθλια ένας καλλιτέχνης που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε όλους εμάς και σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτός είναι ο Rufus Wainwright. Γεννήθηκε το 1973.

Είναι εντελώς Motown αυτό το σήμα που ακούμε κάθε φορά από το So Good και το τελευταίο άλμπουμ του DZZ, και μας παραπέμπει και αυτό στη δεκαετία του 60 και στον ήχο της Motown. Χθες το βράδυ εμφανίστηκε η Νόγκαρες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ωραίο live, δεν πρόλαβα να πάω, αλλά όσοι πήγατε, γιατί είχαν πάει αρκετοί ακροατές και μάλιστα αρκετοί από εσάς με πήρατε τηλέφωνο και μου είπατε ότι ήταν και πάρα πολύ ωραία και χθες αλλά και σήμερα. Μια οραματίστρια μουσικός και παραγωγός, θα έλεγα αντισυμβατική, ξεχωρίζει με τον τρόπο που βάζει την ηλεκτρόνικα μέσα στην alternative pop και στο hip hop. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ζέστη και βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο και για τον τραγουδιστή και για την τραγουδίστρια και πολύ περισσότερο βέβαια για τον κόσμο. Μου θυμίζει πριν από χρόνια τέτοιο καιρό όπου είχε εμφανιστεί στην Τεχνόπολη, βράδυ τώρα μιλάμε με 36-37 βαθμούς, ο Fantastic Negrito, όπου βρισκόμασταν στην Τεχνόπολη και κάποια στιγμή backstage μετά το live γυρνάει και μου λέει, μου θυμίζει πάρα πολύ, γιατί ήταν πριν από καμιά 15 μέρες πριν έρθει στην Αθήνα στην Τεχνόπολη, μου λέει, μου θυμίζει πολύ τις Φιλιππίνες. Τέτοια υγρασία και τέτοια ζέστη που μου λέει πραγματικά μου θυμίζει τις Φιλιππίνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να μαζέψεις όλο αυτό τον κόσμο κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ωστόσο, η Νόγκαρες την περιμένουμε. Εγώ θέλω να τη δω κάποια στιγμή και σε κλειστό χώρο. Το σίγουρο είναι ότι οι ζωντανές εμφανίσεις της μέχρι τώρα είναι over the top. Και αυτό φαίνηκε και φαίνεται και πάνω στη σκηνή, όπου το έχει. Μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να χορέψει, μπορεί να γεμίσει αυτό που λέμε την σκηνή, και αυτό το έκανε και χθες το βράδυ. Αντιλαμβάνεται απόλυτα τον τρόπο που θέλει να δημιουργήσει μουσική και δημιουργεί έναν ήχο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Olive Jones και το A Woman's Heart. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά, εύχομαι να είστε καλά φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στην Αθήνα, χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη, που δεν είναι, είναι δύσκολες λίγο αυτές τις μέρες, και για όσους δουλεύουν έξω τέτοια ώρα και για όσους γενικά είναι δύσκολες. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι όταν βρίσκεστε σε τέτοιες καταστάσεις να έχετε πάντα συντροφιά το ραδιόφωνο. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα. Και η καλύτερη παρέα στην παραλία, η καλύτερη παρέα στο μπαλκόνι του σπιτιού σας, η καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Αν είστε διακοπές, η καλύτερη σας εκεί και αν είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ανοίξαμε την πρώτη ώρα και μιλήσαμε για τον Blast Johnson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Βέβαια, σήμερα ανοίγοντας το πρωί την τηλεόραση και τις εφημερίδες και το ίντερνετ, είδα ότι έφυγε φυσικά η Μεριλίντα πλήρης ημερών, τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις πιο σπουδαιότερες και εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Μεριλίντα που έκανε καριέρα και στο εξωτερικό, η ίδια γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας, μεγάλο στον Κολωνό στην Αθήνα, από μια φτωχή και πολυμελή οικογένεια. Όλοι γνωρίζουμε το ότι η κομβική στιγμή στη σταδιοδρομία της ήταν η γνωριμία της με το Χιώτη, και φυσικά με τον Μανώλη Χιώτη παντρεύτηκαν, υπήρξαν ζευγάρι και στη ζωή και στην μουσική, ήταν φίρμα ο Χιώτης. Τότε έβγαινε η ίδια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ήμουν 11, 12, 13 χρονών, και δημιουργήθηκε ένα από τα πιο πετυχημένα και δημοφιλή ντουέτα. Μάλιστα το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με ένα τραγούδι με την Απαγωγή, αλλά εκείνη τη χρονιά όμως, το 1961, και είναι και μία από τις αγαπημένες μας ταινίες, έτσι, γυρίζεται ο Ατσίδας με τον Ηλιόπουλο, και εκεί που βρίσκεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ακούγεται αυτό το τραγούδι. Και λέει εκεί η Λίντα στον Ηλιόπουλο: τι τραγούδι θέλετε να βάλουμε, να παίξουμε Περασμένες μου αγάπες ή αυτό? Και είπε αυτό.

άνθρωπος, μιλάει κανείς ώρες για τη Μεριλίντα και για τον Χιώτη, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Δημόσια Ραδιοφωνία, πάρα πολλές εκπομπές και από το δεύτερο πρόγραμμα και από τη Φιλμή της Ελλάδος και γενικά από το Netflix μπορείτε να δείτε, να ακούσετε διάφορα πράγματα για την Μεριλίντα, για την ιστορία, για την καριέρα της. Εγώ κρατάω δύο πράγματα. Κρατάω πρώτα απ' όλα τις περιοδίες που έκανε η ίδια με το Χιώτη στην Αμερική. Γιατί πήγε στην Αμερική, θυμάμαι πριν από χρόνια είχα τη χαρά και είχα μιλήσει με τον Πετρολούκα Χαλκιά σε μια συνέντευξη που δεν έχουμε μεταδώσει. Δεν έχω μεταδώσει ολόκληρη στον αέρα. Έχω παίξει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Έχει φύγει πια ο Πετρολούκας Χαλκιάς από την ζωή, αυτός τόσο σπουδαίος μουσικός. Πήγε λοιπόν με το Χιώτη στην Αμερική. Και πάει με το Χιώτη στην Αμερική, ενώ έχει παντρευτεί με την Μεριλίντα και βρίσκονται σε διάφορα μπαρ και κέντρα, μάλλον μουσικά εκείνη την εποχή, όπως είναι το Κηφίσια, οι παλιότεροι στη Νέα Υόρκη, τα κέντρα της Ομογένειας θα το ξέρουν. Ήταν το Portside, ένα κορυφαίο ανατολίτικο ελληνικό κλαμπ στην 8η Λεωφόρο, στο Μανχάταν, που ήταν το σημείο συνάντησης εγχώρια jazz elite με τους Έλληνες σολίστες. Ήταν το Κηφίσια στο 27th Street, ήταν το Britannia, ένα ιστορικό κοσμικό κέντρο που έδωσε σειρές εμφανίσεων ο Χιώτης, γνωρίζοντας πραγματικά την αποθέωση. Και ήταν και το Athenian Corner, ένα δημοφιλές κέντρο στην περιοχή της Νέας Υόρκης, στα όρια με το Jersey, όπου εκεί έκανε τις πρώτες εμφανίσεις στην Αμερική από το 58-59. Δεν ξέρω ποια από όλα αυτά τα μαγαζιά πια υπάρχουν ή πια από όλα αυτά. Αν μας ακούτε εκεί από τη Νέα Υόρκη, σίγουρα τα ξέρετε. Και δεν λέω, ο τρόπος που έπαιξε, έβαλε μετά εδώ το λεγόμενο μόνο το εξώτικα. Έφερε αυτό το εξώτικα sound, το οποίο δεν υπήρχε, και βέβαια ο Χιώτης ήταν, έπαιξε τετράχορδο μπουζούκι. Τώρα για την ιστορία που λέμε, ο Πετρολούκας Χαλιάς έπαιζε μαζί με το Χιώτη σε αρκετά από αυτά τα μαγαζιά επάνω. Δεν ξέρω, η ιστορία αυτή με τον Χέντριξ, ότι πήγε και τον είδε, ότι πήγε και τον άκουσε και ότι είπε ότι είναι ο καλύτερος και ο πιο γρήγορος κιθαρίστας στον πλανήτη, ξέρετε, φτάνει λίγο στα όρια του μύθου. Αυτό που δεν ήταν μύθος όμως ήταν ότι έδωσαν μια εμφάνιση στο Λευκό Οίκο ενωπίον του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, όπου ο Χιώτης είχε εντυπωσιάσει πραγματικά τους πάντες και είχε τραγουδήσει βέβαια και η Μεριλίντα. Από την άλλη, αυτό που όμως μας έχει πει, μου είχε πει τουλάχιστον ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ήταν ότι στο μαγαζί που έπαιζε εκείνη την εποχή με το Χιώτη εμφανίζεται ένα βράδυ ο Μπένι Γκούντμαν, ο Λούι Άρμστρονγκ, και μιλήσανε πάνω στο τραπέζι όταν ο ίδιος κατέβηκε από τη σκηνή και πώς μπορούσε να παίξει ένα πρόγραμμα χωρίς να έχει αναλόγιο, χωρίς να διαβάζει παρτιτούρα. Και εκεί είπε ο Πετρολούκας, προφανώς αυτό το είπε λίγο πολύ και για τη Λίντα, για το Χιώτη, ότι εμείς είμαστε παραδοσιακή μουσική, δεν γράφουμε ούτε διαβάζουμε μουσική, διότι είχε περάσει ο εμφύλιος, και αν και εφόσον διαβάζαμε μουσική θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ό,τι παίζουμε το κρατάμε στο μυαλό μας. Και εκεί εμφανίστηκε ο Μπένι Γκούντμαν και λέει, τους βλέπεις, εάν αυτοί ήξεραν μουσική και είχαν διαβάσει μουσική, θα ήταν οι μεγαλύτεροι τζαζίστες και μουσικοί στον κόσμο. Μανώλης Χιώτης λοιπόν και Μεριλίντα έκαναν μεγάλη καριέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε, επειδή το μαγαζί που έπαιζε εκείνο τον καιρό, ψάχνοντάς το εδώ και χρόνια και έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους, τα γνωστά κλαμπ που είχαν συνδεθεί τότε με τον Τζίμι Χέντριξ, ήταν και το Καφέ Γουά στο 115, ήταν και το The Scene στο 301, στο West και στη 46, ήταν και το Generation Club, ήταν και το Fillmore αργότερα βέβαια, όπου εκεί έκανε και τις εμφανίσεις με τους Band of Gypsies. Υπάρχει περίπτωση, εγώ σας λέω, να πήγε και να τον άκουσε το Χιώτη, όπως ακριβώς το Χιώτη τον είχε ακούσει και ο Eric Clapton όταν είχε έρθει στην Ελλάδα μέσα δεκαετία του 60 και έμενε στο σπίτι του πολύτιμου. Αν ακούσουμε και λίγο τον ήχο, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κοντινός. Little Richard λοιπόν, παρέα με τον Τζίμι Χέντριξ, προτού τσακωθούνε, τα σπάσουν, που γύρισε και ο Little Richard και είπε ότι έκανα τεράστιο λάθος που έφυγε από την μπάντα μου τότε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζιμι Χέντριξ εδώ παρέα με τον Little Richard. Τσακώθηκαν για τα λεφτά, φίλες και φίλοι, εκείνη την εποχή ο Little Richard με τον Τζιμι Χέντριξ. Ο Χέντριξ έπαιρνε μεροκάματο και πληρωνόταν αναβδομάδα. Και επειδή τον καθυστέρησε για δύο εβδομάδες να τον πληρώσει, κάποια στιγμή σκοτωθήκαν στην κυριολεξία και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη ο Little Richard στο Rolling Stone και είχε πει ότι πραγματικά μετάνιωσα πάρα πολύ που έφυγα. Που έφυγε ο Χέντριξ. Εάν είχε μείνει, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν αυτό. Δύο λάθη έκανε μεγάλα, τουλάχιστον έτσι τουλάχιστον είχε αναφερθεί και είχε πει. Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν αυτό. Δύο λάθη έκανε μεγάλα, τουλάχιστον έτσι τουλάχιστον είχε.

έπαιζε ο Χιώτης, ο Τζίμι Χέντριξ έπαιζε στην 8η στο West, αυτό που αργότερα έγινε μαγαζί ως Τζίμι Χέντριξ Way. Είναι προφανώς αυτή η σχέση που ήταν εκεί, ήταν εκεί και το Greenwich Village. Ο Μπάμπης Δούκαρος όμως, ο οποίος είχε ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη και την ήξερε, μου λέει ότι υπήρχε και το Gretchen Cave, αλλά αυτό ήταν μέσα στη δεκαετία του 80 και είχε εμφανιστεί και ο Στράτος Διονυσίου, όπως και ο Αγγελόπουλος, στα Μαύρα Μάτια Σου, και βέβαια ήταν και τα Αστέρια, όπου εμφανίστηκε μέσα στη δεκαετία του 80 και guest πολλοί Έλληνες και ο Φίλιππος Νικολάου. Εκείνη την εποχή, μάλιστα ο Μπάμπης, τι έκανες, δούλευες ταξί εκεί, δεν ξέρω τι έκανες. Ήτανε limousine service. Εκείνη την εποχή τον είχε μεταφέρει το Φίλιππο Νικολάου ως guest. Για να ξέρετε λίγο πολύ ότι το κόσμος εδώ πέρα είναι multicultural και όλοι μας έχουμε κάνει κάτι λίγο πολύ. Όλα αυτά λοιπόν για τους μύθους και για τις πραγματικότητες. Η ουσία είναι ότι μιλώντας λίγο για τη Μέρι Λίντα, για την μεγάλη επιτυχία που εξακολούθησε να έχει μετά από τόσα χρόνια να τραγουδάει και να ερμηνεύει τραγούδια σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θεωρείται η συμβολή της και η ερμηνεία της σε έργα άλλων μεγάλων δημιουργών, όπως ήταν ο Μίκης στο Αρχιπέλαγος, όπως ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και πάρα πολλοί άλλοι μεγάλοι λαϊκές φωνές, και πολύ περισσότερο στη διάδοση των έργων με την συμμετοχή και του Πιθικότσι και του Καζατζίδη και πολλών άλλων. Όλα αυτά λοιπόν για την Μέρι Λίντα, που σίγουρα τη θυμόμαστε, έχουμε ακούσει, άκουγα σήμερα πολύ και το κόσμος και για τους Mamba LD πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει εδώ οι Mamba LD στο στούντιο και είχαμε μιλήσει τότε με τους Φαλιρέες για το άλμπουμ, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει, είχαν πει ότι και η Γαλάνη και η Αλεξίου και φυσικά ο ήχος της Μέρι Λίντας ήταν αυτός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στη δικιά τους μουσική. Εγώ θα το πω μάλλον πιο χοντρικά, ότι η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, μία από τις κορυφαίες πραγματικά τραγουδίστριες. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Λένε Βάσκες και Καλύψο Blues στο Remix των Horizons. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μας στέλνετε ωραία μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες. Μου λέτε δυστυχώς ότι υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που δεν έχουν ρεύμα. Εδώ σήμερα, εδώ και πάρα πολλές ώρες, υπήρχαν περιοχές και στο κέντρο της Αθήνας που δεν είχαν ρεύμα. Στο κέντρο της Αθήνας, τώρα λέγανε για το Πικέρμι, για την Γκάζα, για τα γλυκά νερά, για τη Λούτσα, το ότι δεν είχε ρεύμα. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες και είναι όχι φυσιολογικό. Είναι επειδή έχουμε ιδιαίτερες καταναλώσεις αυτή τη στιγμή. Διαβάζω και στο Air News ότι έχει διαδοχικές διακοπές και στη Σαλαμίνα και στον Γέρακα και στον Οροπό και στο Χαλκούτσι και στο Καλάμο. Είναι απόλυτα λογικό, φίλες και φίλοι, και λέω λογικό για τα ελληνικά δεδομένα. Κανονικά θα έπρεπε να κόβεται το ρεύμα από το πουθενά. Αλλά από την ώρα που έχουμε υπερκατανάλωση αυτή τη στιγμή και δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες κλιματιστικά, γιατί δυστυχώς η ζέστη είναι μεγάλη, συμβαίνουν και διακοπές ρεύματος. Τι να πω, μακάρι να μην υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα υγείας και χρειάζονται αυτή τη στιγμή τους δροσερούς χώρους. Μακάρι να διορθωθεί οτιδήποτε. Όσοι είστε πάντως συντονισμένοι εδώ με τον κόσμο, ακούτε τις ωραίτερες μουσικές. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο δροσιά, τουλάχιστον μέσα στη ζέστη αυτού του καλοκαιρινού ιουλιάτικου βραδιού. Της καλοκαιρινής βραδιάς. Έτσι, να μας δροσίσει ο Prince Fatty. Prince Fatty και Fever.

Λοιπόν, let me be, misunderstood. Αυτός είναι ο Eric Burdon από το 2004 και την reggae version ενός τραγουδιού που έχει γίνει φυσικά σημαία για τους Animals αλλά και για τον Eric Burdon. Όταν είχε έρθει εδώ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, όταν είχε έρθει εδώ ο Eric Burdon στο στούντιο και ήταν καλεσμένος πριν από πολλά χρόνια όταν είχε τραγουδήσει στο Ηρώδιο, δεν το θυμόταν καν. Είχε ρωτήσει τους ηχολήπτες και τους τεχνικούς πότε είχε ηχογραφηθεί αυτή η version, δεν το θυμότανε. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι, όταν έχεις κάνει 500, 1000, 2000 version και το έχεις τραγουδήσει και άλλες τόσες φορές live ένα τραγούδι, δεν είναι απαραίτητο να θυμάσαι πότε και σε ποια version έχει βγει και πότε έχει κυκλοφορήσει. Ο καλλιτέχνης θυμάται τις μεγάλες ηχογραφήσεις, τις βασικές ηχογραφήσεις. Τώρα τα alternative, όλα τα υπόλοιπα takes μπορεί φυσικά και να μην τα θυμάται. Το Don't Let Me Be Misunderstood, λοιπόν, στη reggae version, ο Eric Burdon εδώ στο στούντιο μας είπε ότι δεν θυμόταν πότε το ηχογράφησε. Στην ουσία όμως την πράξη το ηχογράφησε το 2004. Και αυτή είναι η Μάνη. Διασκευάζει Jasmine Sullivan. Και Bust Your Windows. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα που μας λέτε ότι έπιασε ένα μπουρίνι. Στην Κέρκυρα έπιασε βροχή. Θέλει λίγο προσοχή αυτά τα μπουρίνια τέτοιες ώρες.

desert. Each

Λοιπόν, αυτή είναι η Coral, φίλες και φίλοι, η Coral και το Oceans Apart. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια και για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ και τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Μου είπατε ότι σας άρεσαν όλα αυτά που λέγαμε για τον Χιώτη, για την Αμερική, για την Μέρι Λίντα και για την χρυσή δεκαετία του 60, που τελικά χρυσή ήταν η δεκαετία του 60 σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και στην Ελλάδα. Αλλάξαν πολλά πράγματα, αλλάξαν οι ισορροπίες, αλλάξαν οι μουσικές, αλλάξαν τα είδη, αλλάξαν αν θέλετε και οι συνήθειες πολλών ανθρώπων, και αυτό φάνηκε και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Και τελικά το βλέπουμε τώρα, όταν η ιστορία μας το δείχνει μετά από 50, μετά από 60 και μετά από 70 χρόνια. Λοιπόν, σας αφήνω σήμερα με τον John Miles και το Stranger in the City. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας βάλει τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος όπως πάντα είναι από νωρίς το πρωί πάντα ζωντανός. Πάμε. Στο edit του Πιλούσκη, Stranger in the City, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977, πέρασε πάρα πολύ καιρός. Το έκανε edit το Πιλούσκη το 2005 ή το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Και ξαναήρθε για άλλη μια φορά στην επιφάνεια. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 93,6. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
0: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς πίσω στο 2021 και κατά τη διάρκεια του COVID φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45 Beat It και Thriller. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο. Από τη Μελβούρνη, όμορφα και ωραία, σας παίρνω και πάμε προς Σιγκαπούρη μεριά να συναντήσουμε τους Crybo τύπους, οι οποίοι αγάπησαν την funk και φτιάξαν μια εταιρεία ακριβώς για να ηχογραφήσουν τις μουσικές τους. Την είπαν Crybo Records και από εκεί αντλούμε αυτά τα φαντασμαγορικά funky άσματα. Nelayan at Six είναι το κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε και εννοείται είμαστε εδώ να το παίξουμε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το Alter Echo, Air Echo ανοιχτό και on demand. Και ο Gitkin να κατεβαίνει από το βορρά, τώρα που όλα έρχονται σε μια συμφωνία, και να πηγαίνει προς τον νότο όπου η αναρχία κυριαρχεί. Alter Echo και το κομμάτι του που κρύβεται στην καινούργια του δουλειά.

Συνεχίζουμε στην επόμενη ανεξάρτητη εταιρεία που κρύβεται στο Λονδίνο, η Village Live Records. Εδώ ηχογραφούν τον Del Canam. Μαφάρο είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας να συναντήσουμε απλώς τον Glenn Miskin που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του. Long Way Home, το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά.

Στην Καλιφόρνια θα σταθούμε λίγο με τον Chris Lujan, ο οποίος έρχεται με ένα ice cold κομμάτι, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Fraternity Remix, και εδώ είμαστε ακριβώς στο West Coast μαζί με αυτόν.

λίγο χιούμορ ήρθαμε. Με jazz, psychedelic reggae sounds θα φύγουμε. Good Humor Man είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τους The Jukes, οι οποίοι ηχογραφούν που αλλού, στο Λονδινάκι.

Calypso Rose είναι μια γενναία γυναίκα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να πει μέσα από τις μουσικές της όλα αυτά που της συμβαίνουν. Η Calypso Rose εδώ πίσω στο 2018 αποφασίζει να ασχοληθεί με διάφορα κομμάτια που αγάπησε. Μεταξύ

Νομίζω πως μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεου Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Τι ηχογραφεί? Αφρο soul, tropical, funky μουσικές, σαν αυτές που φτιάχνει αυτή η εταιρεία. Ου σε κι σε. Το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα καινούργια μας τα τραγουδάκια. Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα, ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνά και όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

Οι λιμινά μας πάλι φτιάχνουν σωτηρίες για τους ανθρώπους μέσα από τις μουσικές τους. Να είναι ικανοί. Salvation το κομμάτι.

να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια! Listen to the rhythm, listen to the rhyme, listen to the clock tick tock, the hands of time ticking, talking, constantly revolving. Listen to the problems of the world that needs solving. Listen to the child crying in the crib, and listen to the sick act that the daddy did. See, daddy turned his back on all of his responsibilities.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.